0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου, μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντιπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον, ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Airbus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Με Bruce Springsteen μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και διάβασα τώρα με πολύ ενδιαφέρον. Πήγε η Jill Biden, έχει βγάλει ένα καινούργιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που είναι τα απομνημονεύματά της από όσα έζησε στο Λευκό Οίκο, στο πλευρό του συζύγου της, του Τζο Biden. Και μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Είχε εμφανίστηκε στο The View, την σειρά, την τηλεοπτική αυτή εκπομπή, μάλλον, που παρουσιάζει και η Γούπι Γκόλντμπεργκ και έχει πολύ μεγάλη τηλεθέα στις ΗΠΑ για να προμοτάρει κυρίως το βιβλίο. Στο κοινό ήταν και ο Τζο Biden, τον οποίο τον αποθέωσαν αρκετές φορές οι παρευρισκόμενοι. Η Τζιλ Μπάιντεν λοιπόν είπε ότι δεν έχω θυμό πια, γιατί είχε θυμό, λέει, πολύ μεγάλο και εναντίον των δημοκρατικών που εξανάγκασαν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα. Τώρα πια, λέει, δεν έχω θυμό. Και ίσως να ήταν και για καλό αυτό, γιατί ο Τζο Μπάιντεν έπαθε καρκίνο του προστάτη, ο οποίος όμως εξαπλώθηκε και στα οστά του ο καρκίνος αυτός και δεν θα ήταν σε κατάσταση να συνεχίσει να εκπληρώσει τα προεδρικά του καθήκοντα. Γι' αυτό όμως, λέει, που μετάνιωσε περισσότερο από όλα είναι ότι ήταν σε άρνηση στην οικογένεια με το πρόβλημα των ναρκωτικών του γιού τους. Και λέει ότι πρέπει όλες οι οικογένειες όταν έχουν τέτοιο πρόβλημα, που δεν το εύχεται για κανένα, να βγαίνουν και να μιλάνε ανοιχτά, γιατί έτσι μπορεί να βοηθήσουν άλλες οικογένειες. Είπε επίσης ότι το κωδικό της όνομα, δηλαδή εμφανιζόταν και ήταν οι μυστικές υπηρεσίες που ακολουθούν τον πρόεδρο, ξέρεις, και την πρώτη κυρία. Ήτανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Ναι, και λέγανε. Το Κάπρι είναι στο διάδρομο. Το Κάπρι μπαίνει στο αυτοκίνητο. Το Κάπρι κάνει αυτό.
1: Έχουμε δει σε ταινίες να λένε ο αετός βγήκε. Ο αετός έπεσε. Ο αετός, ξέρω εγώ τι. Για τον πρόεδρο συνήθως να λένε αυτά τώρα.
0: Λέγανε Κάπρι.
1: Κάπρι.
0: Κάπρι. Ακού τώρα.
1: Πώς βγαίνουν αυτά τα.
0: Εντάξει, μεταξύ τους τα βγάζουν τώρα αυτοί για να συνεννοούνται.
1: Σε καλά κωδικό να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αυτοί που μπορεί να υποκλέπτουν για παράδειγμα τις συνομιλίες. Άστο που να τα λέω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, το φίλο μας. Η Φωτεινή έχει εκστασιαστεί με τους σύνεξες που βάλαμε στο τέλος της προηγούμενης ώρας.
0: Τους αγαπάμε πολύ.
1: Εμείς τους λατρεύουμε, ναι. Και με την αρχή, με τον
0: Bruce.
1: Με τον Boss. Με τον Boss. Και μας λένε και μια φωτογραφία με ένα χελιδονάκι.
0: Εμένα θα με λέγανε ψηλή.
1: Ψηλή θα σε λέγανε.
0: Ναι. Για να το εσένα σε λέγανε ο Μαλλιάς. Ο γεγιές. Ο γεγιές.
1: Καλημέρα στον κύριο Θάνο. Ωραίο το χωριό σας, λέει. Καλημέρα.
0: Ποιο χωριό? Το Λιβάδι.
1: Ναι,
0: τι να σου πω, δεν ξέρω, το έχω δει.
1: Έχει στείλει μια φωτογραφία. Έχει πάει με τη μηχανή. Ωραία διαδρομή με τη μηχανή. Είναι πολύ ωραία. Ειδικά αν έρχεσαι από την πλευρά της Κατερίνης που περνάς κάποια χωριά εκεί, το σκοτεινό, φωτεινό, δεν θυμάμαι πώς, ένα από τα δύο. Ή σκοτεινό το λένε, ή φωτεινό. Ένα από τα δύο. Και τον Άγιο Δημήτριο κτλ. Είναι πολύ ωραία διαδρομή. Πολύ ωραία. Μέσα από δάση περνάς. Ωραία, όμορφα. Ναι. Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Είχαμε μετρήσει, θυμάμαι, όταν ανέβαινες από Ελασσόνα για το Λιβάδι, ότι είχε 32 στροφές.
0: 32, ναι.
1: Έτσι μετράγαμε.
0: Αρκετέ.
1: 32 στροφές.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Φουρκέτες ο δρόμος, ναι. Ένα ζιγζάκ, ας πούμε, αυτό. Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να σου πω και τα άλλα που έμαθα. Ναι. Τα άκουσα δηλαδή από συναδέλφους που καλύπτουν Πασόκ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Π.χ. Ότι μετά τις δηλώσεις που λέγαμε χθες ότι έκανε ο κύριος Δούκας.
1: Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω με το Πασόκ τι γίνεται, τι λέει, τι είναι. Καλά,
0: καλά, ναι. Ναι. Λοιπόν, ότι με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Δούκας,
1: ναι,
0: ότι υπήρξε τόσο, λέει, μεγάλη ενόχληση σε κάποιους που, ναι, πηγαίναν στον Αντρουλέ και του λέγανε να το διαγράψεις. Να το διαγράψεις τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δε. Δεν το συζητάει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Αντρουλέκης.
1: Δεν το συζητάει.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω και άλλη απορία.
0: Τι?
1: Δηλαδή. Γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει να γράφουν,
0: ναι,
1: ότι ο κύριος Δούκας είναι η πέμπτη φάλαγγα μέσα στο Πασόκ. Έχει αρχίσει να γράφεται στον τύπο. τέτοια
0: πράγματα.
1: Άμα είναι έτσι,
0: ναι,
1: αυτοί που μπαίνουν με αυτή τη λεγόμενη διεύρυνση που ο κύριος Πελεγρίνης, βουλευτής του, υπουργός του κυρίου Τσίπρα.
0: Μπράβο.
1: Η κυρία Νίνα Κασιμάτη, βουλευτής του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχει μπει ακόμα. Πιθανολογείται ότι θα μπει. Ή διάφοροι, ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του κυρίου Τσίπρα. Αυτή τι
0: και
1: είναι.
0: Πιανίστας.
1: Και πιανίστας, πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αυτή τι είναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα παντός.
1: Αυτοί άραγε, όχι έχω την απορία. Αυτοί άραγε που μπαίνουν τώρα, ρε παιδί μου, στο Πασόκ, εν όψη, ή τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Γιατί τώρα, αν αλλάξουν τα δεδομένα, μπορεί να αλλάξουν και γνώμη. Αλλά επειδή αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτοί θα είναι υπέρ της συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα ή δεν θα θέλουν να τον δούνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ειδικά αυτή η της διεύρυνση εννοώ του στο Πασόκ.
0: Δεν ξέρω να σου πω, δεν μπορώ να σου πω, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολύ ρευστό.
1: Πολύ ρευστό είναι αυτό. Αυτό. Κινούμενη άμμο.
0: Είναι πολύ.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα.
0: Είναι όλα τα κλισέ.
1: Το σενάριο για ενιαίο κόμμα στις δεύτερες εκλογές για να πάρουν τον πόνους του πρώτου κόμματος το έχετε? Δεν μπορούν να πάρουν τον πόνους. Άμα υπάρχει συνεργασία κομμάτων, συνασπισμός κομμάτων, δεν παίρνει κανένα πόνους. Κανένα πόνους. Η μόνη λύση είναι το ένα κόμμα να συγχωνευτεί από το άλλο. Ναι. Να συγχωνευτεί από το άλλο με έναν ενιαίο αρχηγό και να εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα. Αν δεν εμφανίζεται ως ενιαίο κόμμα και εμφανίζεται ως συνασπισμός, δεν μπορεί να πάρει τον πόνους, κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι. Είναι λίγο. Τα πράγματα είναι καθαρά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Δηλαδή, κάποιοι γράφουν σενάρια χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα.
1: Όχι, μπορεί. Καταρχήν. Μισό λεπτό. Τώρα όλα αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Με την έννοια, με ποια έννοια? Μεταξύ των δημοσκοπήσεων και των μετεκλογικών συνεργασιών ή σχημάτων ή οτιδήποτε, παρεβάλλεται ένα βασικό πράγμα.
0: Ότι τι?
1: Η ψήφος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει και θα βάλει τον καθέναν στη θέση που, που τον προτιμάει, που του πρέπει ή που τον θέλει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς θα ξέρουμε? Γι' αυτό και κάποιοι λέγανε είναι προθύστερο να κάθεσαι και να βγάζεις από πριν αποφάσεις, ας πούμε, συνεδρίου, με ποιον θα συνεργαστώ ή με ποιον δεν θα συνεργαστώ, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό δεν λέγανε τότε οι αντίπαλοι αυτής της άποψης? Αυτό λέγανε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει σε μια παγίδα. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε? Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και καλά κάνουν. Οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι να κάνουν δημοσκοπήσεις και για κάποιους είναι, πώς το λένε, εργαλείο πολύ σημαντικό. Ειδικά στα κόμματα.
1: Προφανώς και είναι.
0: Όμως, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό τους.
1: Όχι, μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, και άλλες φορές και οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω και άλλες φορές εδώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Θυμάστε έναν που έβγαινε και έγραφε στο Twitter: έχω μιλήσει με τρεις πρεσβείες. Έχουν κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον τάδε με τον τάδε να είναι τσίμα τσίμα. Μύθι. Παραμύθια. Δεν ίσχυε. Κάποιοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Τόσο ανόητη θεωρούν την κοινή γνώμη ότι χειραγωγείται τώρα με καθρεφτάκια. Πέρασε η εποχή από τα καθρεφτάκια. Κάποτε μπορεί να γινόταν, ρε παιδί μου, να έλεγες, α, ξέρεις που ποντάρουνε? Ποντάρουνε ότι να δείξουν ότι κάποιος έχει ρεύμα και αφού έχει ρεύμα θα πάνε από ξοπίσω του αυτοί που θέλουν να πάνε με τον πρώτο ή ξέρω εγώ με τον νικητή ή άντε έστω με τον διεκδικητή. Δεν γίνονται πλέον έτσι τα πράγματα. Ναι. Θέλει άλλες απαντήσεις ο κόσμος. Ναι. Φαντάζομαι, δηλαδή, δεν ξέρω, θα φανεί από το αποτέλεσμα για το τι θέλει. Πάντως το ότι υπάρχει, είναι κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό, είναι κινούμενη άμμος. Λέγεται δε ότι περιμένουμε και άλλο ένα κόμμα, έτσι, του κυρίου Σαμαρά.
0: Ναι, λένε ότι θα γίνει.
1: Εγώ δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν είναι το προσωπικό μου το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι εάν γίνει, εγώ φρονώ, έτσι πως βλέποντας τη γεωγραφία τώρα του πολιτικού χάρτη όπως διαμορφώνεται, ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάρει κυρίως, θα κόψει από κόμματα τα οποία ήδη έχουν κόψει ό,τι ήταν να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα πάρει περισσότερο κόσμο από το, πώς το λένε, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου ή το κόμμα της Νίκης ή το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου ή εν πάση περιπτώσει από τις πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι πούροι Σαμαρικοί στις προηγούμενες εκλογές δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Λένε οι δημοσκόποι ότι δεν θα πάρει. Το έχει πάρει. Δηλαδή,
1: αυτό εγώ
0: ναι,
1: τι λέω.
0: Αυτό που λες εσύ. Ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει.
1: Άρα το λέω εγώ και οι δημοσκόποι.
0: Βέβαια.
1: Άρα συμφωνώ με τους δημοσκόπους.
0: Συμφωνείς απόλυτα.
1: Αυτό, αυτό να το κοιτάξω.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, μόνο το θάρρος, τι γκλάμουρ είδε στην παρουσίαση της Ελλάς?
1: Ποιο?
0: Ήταν πολύ γκλάμουρ, λέει, η παρουσίαση που έκανε του κόμματος.
1: Επειδή ήταν στρογγυλή εξέδρα.
0: Αυτή τι γκλαμουριά είχε, δηλαδή, και που την έχασα εγώ. Γιατί την είδα. Από ναι. την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τον τελευταίο που απογόνησε. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Τι γκλάμουρ είδε, που ήταν δύο τύποι οι οποίοι δεν ξέραν να διαβάσουν τα, αυτά που τους είχαν. Δεν είχαν μάθει απ' έξω να τα πούνε.
1: Ναι. Τι να σου πω εγώ. Τέλος πάντων, οι άλλοι τέσσερις φάλακες ποιες. Μας ρωτάει η Μαριτίνα. Αν ο Δούκας είναι η πέμπτη φάλακα, οι άλλες τέσσερις ποιες είναι. για πες μου. Σε εμάς ρωτάς.
0: Εμάς. Εσύ να ρωτήσεις.
1: Εσύ πρέπει να μας πεις. Μπράβο. Ναι. Ίσως νομίζουμε ότι δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε από το να ακούμε τις αχλαμάρες που λέτε κάθε πρωί. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Υπάρχει μια επιλογή.
1: Ναι.
0: Μα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ένα κουμπί.
1: Α. Συγκεκριμένα, αν ο Λίμπνιτς πήρε τη δόξα, αναρωτηθείτε εγώ πόσα βραβεία breakthrough πρέπει να πάρω. Ήδη έχετε κάνει κρυφή συμφωνία να μην πείτε την είδηση.
0: Τι, ποια είδηση?
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι είναι ο Λίμπνιτς?
1: Για τους λύκους. Είναι ο ακροτής που μας είχε πει για τους λύκους. Ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Τι,
1: για τα τσακάλια. Όχι, για τα τσακάλια που κατασπάραξε μια γυναίκα.
0: Τι
1: δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι θέλει. Δεν ξέρω τι ξέρω.
0: Όχι, πρέπει να το ψάξω ότι είναι το Λίμπνιτς.
1: Ψάξε να βρει.
0: Γιατί...
1: Καλημέρα στα βαλσαμάδα τη Κεφαλονιά, 12 βαθμού. Το είπαμε ότι έχει 12 βαθμού στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μα στέλνει και μία εξίσωση εδώ πέρα. Ένα. Με λογάριθμο, με πι, μείον 2 LL και τέτοια πράγματα. Καλά, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Θα κάτσω να το λύσω μετά. Δεν θα μπορέσω, το δηλώνω. Θα βρω ένα λυσάρι. Ναι,
0: ναι.
1: Θα ψάξω να βρω ένα λυσάρι. Η κυρία Μαρία,
0: ναι.
1: η φίλη μας,
0: ναι.
1: περνάει πηγαίνοντας στο σχολείο από ένα νεκροταφείο. Πρόσεξε να δεις τη σκέψη της δημιουργεί.
0: Άκου.
1: Τι όμορφη που είναι η ζωή.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Παιδιά, η ζωή είναι πολύ ωραία. Εγώ μπαίνω απέναντι από νεκροταφείο. Κάθε μέρα το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Όχι από νεκροταφείο, από νεκροταφεία.
1: Ναι.
0: Το συνηθίζεις κιόλας εδώ μεταξύ. Και έχει και μια ησυχία.
1: Κύριε, ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμα εδώ είναι άγνωστο, υπογράφει ως άγνωστο, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, μας ρωτάει αν είδαμε την φωτογραφία. Μα αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Ναι, την ξαναπούμε.
1: Τη φωτογραφία λοιπόν, Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου Ανδρουλάκη, στο ίδιο τραπέζι.
0: Υπάρχει ναι. μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί από χθες το βράδυ από μια εκδήλωση που έγινε. Είναι η εκδήλωση ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ. Μια αλυσίδα μεγάλη που έγινε για τα 50 χρόνια.
1: Τη αλυσίδα.
0: Ναι, τη αλυσίδα. Και είχε καλέσει πολύ κόσμο. Πήγε και ο Κώστας Καραμαλής ήταν εκεί, ο πρώην πρωθυπουργός. Όχι ο.
1: Ο Λίμων.
0: Ναι. ναι. Και πώς το λένε. Και είχε λέει και ένα τέτα-τέτ με τον Άδωνη. Και μιλήσανε. Αλλά λέει το πιο αυτό που έχει μείνει από τη βραδιά είναι ότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ρε παιδί μου, αναρωτιόμασταν έξω πώς το σκεφτήκαν, ας πούμε, και τους βάλαν όλους μαζί. Κάτσαν στο ίδιο τραπέζι. Ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Γεωργιάδης τους είχαν βάλει, δεν κάθισαν από μόνοι τους. Και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους γάμους, στα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι και κάνεις το πλάνο. Του τραπεζιού.
1: Και λες,
0: τα τραπέζια. Και λες.
1: Αυτό το σώμα με εκείνο το σώμα.
0: Λοιπόν, στους γάμους. Στα βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Κάθεσαι και κάνεις το πλάνο του τραπεζιού.
1: Και λες, τα αυτό... τραπέζια.

0: είχαν πάει. Μπουκωμένοι ναι. θα ήταν, τα τρώγανε οι άνθρωποι.
1: Ναι. Συνήθως αυτές,
0: άντε στην υγειά σας.
1: Συνήθως αυτές τις δεξιώσεις δεν τρως πολύ.
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι ο πιο αμήχανος ήταν ο πιο. Μάλλον τους περιεργαζόταν κιόλας. Ήταν ο Ανδρουλάκης. Καθόταν, χάζευε την Κωνσταντοπούλη. Η Κωνσταντοπούλου νομίζω είπε: άντε να κάτσουμε, να φανούμε.
1: Ναι.
0: Και μόλις σβήσουν τα φώτα και αρχίσουν οι λόγοι, να φύγουμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει: είστε σίγουρος, κύριο Διονύση μας, ότι τα καθρεφτάκια δεν έχουν πια αξία? Είπα, κύριε Παύλο μας, να μην προσέχετε. Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Δεν το λέμε βέβαια.
1: Δηλαδή, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά εγώ για κανέναν. Γιατί έχω ακούσει και έχω δει κατά αυτή την πορεία μου στον χώρο, τον ευρύτερο χώρο, πολλά. Όσον αφορά το νεύμα, λέει, που είπε η κυρία Σερέτη, να δω τον Τσίπρα στα σκαλιά του αεροπλάνου να γυρνά και να κάνει νεύμα στην κυρία Αχτσιόγλου και τι στον κόσμο. Πώς είχε κάνει ο Ανδρέας με τη Δήμητρα.
0: Δεν το κάνει με την Αχτσιόγλου. Αυτό. Αυτό λέγανε μετά από τις αντιγραφές, εκείνες τις μέρες που κοιτάζαμε τι αντιγραφές έχουν γίνει και όλα αυτά, ότι το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει κάνει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Χθες είχαμε και μία μεγάλη απώλεια για το χώρο μας. Δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος. Εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρή.
1: Και εγώ το θυμάμαι.
0: Τα πρόσωπα που είχαμε δει στην τηλεόραση, από τους προτεργάτες η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι με τη Σεμίνα Διγενή, με τον Γιώργο Παπαδάκη και για πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος αυτός έμπαινε στα σπίτια μας και στα σπίτια σας μέσα από την τηλεόραση και είχε κάνει και πολύ σημαντικές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Αυτό μένει, ρε παιδί μου, οι συνεντεύξεις μένουν σε αυτό το επάγγελμα.
1: Εντάξει, μπαίνω.
0: Ρωτάω τώρα εγώ. Ρωτάω.
1: Αυτά, ρωτάω. Απλά γι' αυτό υπάρχουν και ντοκουμέντα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζοπολή. Καλημέρα όμως και στον φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν και σήμερα. Σήμερα δίνουν κατεύθυνσης.
0: Δίνουν αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Σήμερα. Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Ναι. Καλή
1: επιτυχία. Λατινικά, χημεία. Τι είπες, πληροφορική.
0: Καλή αρχαία μαθηματικά βιολογία.
1: Εγώ τον γέλ δίνουν λατινικά χημεία πληροφορική διαβάζω εδώ πέρα.
0: Εγώ άλλο διάβασα. Μαθηματικά, παιδί μου, και αρχαία. Καλά τα λέω εγώ. Και βιολογία.
1: Και αυτό
0: λέει?
1: Που λέω εγώ, το λατινικά χημεία πληροφορική,
0: δεν ξέρω
1: τι είναι.
0: Τι βλέπει. Αυτό που σου λέω εγώ ισχύει. Την Παρασκευή είναι αυτό.
1: Την Παρασκευή είναι αυτή.
0: Τα τρελάνουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους.
1: Τότε διαβάζω κάτι λάθος.
0: Ναι, Διονύση. Αρχαία, μαθηματικά, βιολογία.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα.
0: Ελία και Παύλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βάζω ένα τραγούδι να πάμε στο τίτλο και θα πούμε κι άλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα των Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: όλα αυτά τα χρόνια, ναι, όλα αυτά τα χρόνια πίστευα ότι αυτό το τραγούδι αυτός έλεγε μια Έμιλι.
1: Ναι.
0: Δεν τη λένε Έμιλι.
1: Πώς τη λένε?
0: Εμαλίν.
1: Εμαλίν. Εγώ βλέπω ένα βίντεο.
0: Τι βίντεο?
1: Με έναν τύπο,
0: ναι,
1: από την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει στο ένα χέρι, φοράει μάσκα, να σου τον περιγράψω.
0: Ναι.
1: Φοράει μάσκα, έχει καλυμμένο και το κεφάλι του, έχει φοράει και γυαλιά ηλίου κατάμαυρα για να μην αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Κρατάει στο ένα χέρι μία σακούλα που έχει νερό και ένα χρυσό ψαρό και στο άλλο χέρι έχει ένα πιστόλι. Αυτός ο τύπος απειλούσε να σκοτώσει το χρυσό ψαρό και ζητούσε από τον κόσμο να του στείλει χρήματα. Διεκδικούσε να φτάσει το bitcoin που είχε σε ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Κρατούσε σωμηρία το χρυσό ψαρό.
1: Κρατούσε σωμηρία ένα χρυσό ψαρό. Έχουμε λαλήσει. Δεν ξέρω αν είναι φάρσα ή δεν είναι φάρσα. Πάντως αυτός ο τύπος μάζεψε 255.000 ευρώ από ανθρώπους που του έβαζαν στο λογαριασμό χρήματα για να σώσουν το χρυσό ψαρό.
0: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
1: Καλύτερη πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.
0: Αν ήταν ο Νέμο.
1: Νέμο, με λένε Νέμο. Ναι. Αν ήταν Νέμο, εντάξει, έχει ένα δίκιο.
0: Το ξέρουμε γι' αυτό.
1: Το Νέμο δεν τον ξέρουμε.
0: Αυτός βέβαια δεν μας θυμάται, ο Νέμο. Δηλαδή μας βλέπει και λέει, τι κάνεις, καλά, πώς σε λένε, Διονύση.
1: Όχι, ο Νέμο θυμόταν. Η Ντόρις ξεχνούσε.
0: Περίμενε. Όλα τα χρυσόψαρα. Γι' αυτό λένε
1: γι' αυτό. Έχουν μνήμη χρυσόψαρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα που είναι. Τι είναι, κινούμενη άμμος.
0: Και εκεί όμως στην πολιτική κάποιοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
1: Και εκεί. Καλά. Ωραία σύνδεση έκανε τώρα.
0: Ναι,
1: πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, γιατί γίνεται στη Βουλή. Σας λέγαμε πριν ότι είναι πρωτοφανές τα χρονικά, τα κοινοβουλευτικά, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές. Ανδρέα, καλημέρα.
0: Έχει κουραστεί να λέει πρωτοφανές ο Ανδρέας. Γεια σου, βρέα Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Όχι, έχουμε άλλη μία περίπτωση με περισσότερους.
0: Πότε?
2: Στο δεύτερο μνημόνιο, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, η δεύτερη δανειακή σύμβαση, τότε που έγινε ο χαμός στην Αθήνα, που κάγει η Αθήνα εκείνες τις ημέρες, τις φοβερές και τρομερές, είχαν αποχωρήσει 43 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, 22 από το ΠΑΣΟΚ, 21 από τη Νέα Δημοκρατία και 2 από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Άβωνης Γεωργιάδης και ο Μάκης Μπορίβης, τότε που ήταν εκεί. Αυτοί γιατί είχαν υπερψηφίσει τη δανειακή σύμβαση. Και τότε είχαμε συνολικά 45 βουλευτές, οι οποίοι βρέθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκτός των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων τους. Δηλαδή, τότε είχαμε 45 βουλευτές κατά κάποιον τρόπο.
1: Εντάξει, αλλά δεν είναι πρωτιά, ας πούμε, το 40.
2: Είναι το αργυρό μετάλλιο, νομίζω.
1: Καλό.
2: Δεν είναι το χρυσό.
1: Καλό.
2: Είναι το χρυσό. Αλλά, νομίζω, αλλά πραγματικά είναι πρωτοφανές, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει. Η ατύπωση, η ανεξάρτητη να αποτελούν πλέον τη δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο μετά τις εκλογές του 2023.
1: Αν αυτή ήταν ενωμένη, θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αριθμητικά.
2: Εννοείται.
1: Αν είχαν ενιαία ομάδα, ρε παιδί μου, και ενιαία έκφραση. Ομάδα, ναι.
2: Ναι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και 4 κοινοβουλευτικές ομάδες από 10.
0: Σωστό, και, σωστό, γιατί είναι από 10 και πάνω.
2: Από 10 και πάνω, ναι, ακριβώς. Και βέβαια, προς το παρόν, μάλλον για λίγες ώρες εχθές ήταν 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, καθώς οι 6 από τους 7 της Νέας Αριστεράς είχαν ανεξαρτητοποιηθεί και η Έφη Αξιόγλου παραιτήθηκε της βουλευτικής έδρας. Οπότε περιμέναμε αν τη θέση της θα την καταλάβει τελικά ο επιλαχών Γιάννης Βραγασάκης στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Πήραμε πολλά τηλέφωνα. Τελικά, μετά από κάποιες ώρες, νωρίς το απόγευμα, μας είπε ο κύριος Βραγασάκης ότι θα πάρει την έδρα, να το πω έτσι τέλος πάντων, και θα είναι ο 40, αλλά δεν θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαφωνεί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό. Και θα είναι ο ανεξάρτητος.
0: Από την εποχή Κασελάκη ανεξάρτητος. Είχε φύγει.
2: Και αυτός πάρα πολύ. Οπότε αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί, υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο από Δευτέρα ή μεγάλο, δεν ξέρω, θα δείξει σε επόμενες μέρες και ώρες, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να έχουμε παρόμοια γεγονότα και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, καθώς έχουν μια κρίσιμη συνεδρία στο Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα ληφθούν, υποτίθεται, και όπως αναμένουν όλοι, οι τελικές αποφάσεις για τη σχέση του κόμματος με το νέο κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πραγματικά κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και όλα αυτά βέβαια, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η διαδικασία αναθεώρησης.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μέσα σε αυτή την κινούμενη άμμο, ξεκινάει η διαδικασία και για συνταγματική αναθεώρηση που υποτίθεται θέλει συγκλήσεις. Εδώ πέρα δεν μιλούνται οι μισοί με τους μισούς του ίδιου κόμματος, του πρώην ίδιου κόμματος, ας πούμε. Και περιμένουμε συγκλήσεις, ναι.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί έχουν αποφασίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και καιρό να μην δώσουν καμία συνένεση στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει 180 ψήφους σε κάποιες διατάξεις του συντάγματος προς αναθεώρηση για να τις περάσει η επόμενη κυβέρνηση, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και πάλι η Νέα Δημοκρατία, με 151. Και καθώς λένε ότι οι συγκλήσεις αυτές θα γίνουν στην επόμενη αναθεωρητέα βουλή. Οπότε τότε όποια άρθρα περάσουν προς αναθεώρηση από την προτείνουσα την τωρινή βουλή να έχουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών, όπως ορίζει το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα είναι μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ουσιαστικά από αύριο, που συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων, για να αποφασίσει, για να καλέσει τα κόμματα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης αναλογικά με βάση τη δύναμή
0: τους. Από ανεξάρτητους ποιος τι θα κάνουν, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Αυτοί οι 40, ας πούμε, τι θα πούνε.
2: Είναι πολύ. Κάπως πρέπει να εκφραστούν.
0: Θα πούνε, ας πούμε, π.χ.
1: Όχι, μπορεί να μην έχουν ενιαία γραμμή, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα. Οι ανεξάρτητοι που είναι στην αριστερά, ας πούμε.
1: Οι 6 της Νέας Αριστεράς που φύγαν χθες, που τους έχουμε πρόσφατα.
0: Θα πούνε, ας πούμε, βάλουμε το Δραγασάκι που είναι. Παλιός, έμπειρος, λέω τώρα.
2: Θα ορίσουν, τώρα δεν ξέρω τι θα αποφασίσει πραγματικά. Δεν θυμάμαι και εγώ να υπάρχουν κάποιες σχετικές διατάξεις στον κανονισμό της Βουλής, αλλά θα πρέπει εκεί πέρα στη διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσουν, όταν λέμε με βάση την αναλογική τους δύναμη, να ορίσουν πώς θα εκφραστούν οι ανεξάρτητοι σε αυτή την Επιτροπή Αναθεώρησης, που φαντάζομαι ότι θα είναι περισσότεροι από ένας που ήταν μέχρι τώρα, τουλάχιστον δύο-τρεις. Υποψιάζομαι ότι θα είναι οι εκπρόσωποι τους σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της λογικά προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Μεσολαβεί και μια ολομέλεια που θα δώσει το πράσινο φως και τυπικά και θα ορίσει και την προθεσμία που θα πρέπει αυτή η επιτροπή να παραδώσει τις τελικές της προστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικά μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι την έναρξη της τελευταίας συνόδου της ολομέλειας της Βουλής με βάση το Σύνταγμα. Οπότε λογικά μέχρι το Σεπτέμβρη αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει παραδώσει το τελικό κείμενο με τις προτινόμενες διατάξεις προς αναθεώρηση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα δούμε τι άλλο θα μας προκύψει.
1: Αυτό είναι ότι μιλάμε με τα δεδομένα σήμερα, τα οποία αύριο μεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουν ανατραπεί, να είναι τελείως άλλα.
2: Ναι, πραγματικά, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο πολιτικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο. Όλοι υποψιάζονται, όλοι λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Βέβαια, άλλοι μιλούν για το φθινόπωρο, για τον Οκτώβριο, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλοι θεωρούν από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος ότι το πιο πιθανό είναι να εξαντλήσει την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης και να θέσει το βήλμα.
1: Εμείς εδώ πέρα με τον Παπαχλημίτζο έχουμε βγάλει ημερομηνία 11 Απριλίου.
2: Εγώ θα σου
1: έλεγα
2: ακόμη και Μάιο
1: ενδεχομένως. Κάτσε ρε εσύ, Αντρέα, άμα πάει Μάιο, μετά έχουμε υπολογίσουμε ότι μπορεί να έχουμε δεύτερες εκλογές. Πρέπει να γίνει διερευνητικές δεύτερες εκλογές και μετά έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας πιέζει λίγο.
2: Ναι, μας πιέζει και γι' αυτό το λόγο θα λειτουργήσει ως ένα χαρτί προεκλογικό του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη, προκειμένου να διεκδικήσει, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία. Παραπέμποντας στο 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα, ποιος θέλετε να διαπραγματεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τσίπρας, το γνωστό αυτό βίλπολο που αναμένεται, και κάποιοι από χτες δεν αποκλείουν τελικά πραγματικά να φτάσει στο όριο ο κύριος Μητσοτάκης, ακριβώς για να δώσει αυτή την διάσταση στον προεκλογικό αγώνα. Τα πράγματα όλα ανοιχτά είναι, όλα τα σενάρια παίζουν.
1: Θα έχουμε να λέμε πολλά τον επόμενο καιρό.
0: Η Βουλή αλλάζει, δεν ξέρεις ποιος κάθεται που.
2: Ας κάνουμε διακοπές σε πρώτη φάση.
1: Όχι, μέχρι να πάμε διακοπές θα έχεις αρκετά ξυπνήματα 7.30 το πρωί. Στο λέω από τώρα.
0: Αντρέα, τι σούπε.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Ανδρέας Μαρατιάς, που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Να σου πω τι.
1: Κάναμε ένα φάουλ μεγάλο.
0: Τι.
1: Δεν είναι χρυσόψαρο ο Νέμο. Είναι ψάρι κλόουν. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε, κύριε Βασίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό αυτός δεν έχει την μνήμη του.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, έχω μάθει ότι χτες με το που κατατέθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις διαβάζα διάφοροι και κάνανε πηγαδάκια. Νεοδημοκράτες, λέω. Όχι. Και έχει την άρση μονιμότητας. Είναι μέσα στα προσαναθεώρηση άρθρα, είναι η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο,
1: με
0: την παραγωγικότητα, την αξιολόγηση και όλα αυτά. Και λένε, μήπως είναι μία λάθος, λέγανε κάποιοι, μία λίγο δύσκολη περίοδος να το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα που είναι προεκλογικά.
1: Μα επί της ουσίας, επί της ουσίας το θέμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπάρχει και στο δημοσιοπαλλητικό κώδικα, υπάρχουν και νόμοι.
0: Αλλά, σε τι
1: απλά τώρα, πηγαίνει συνταγματικά. Πάντως επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε χθες το πρωί, ως φημολογία το λέγαμε χθες το πρωί, ότι δεν θα περιλαμβάνεται στις 30 αυτές προτάσεις προς αξιολόγηση ή προς αναθεώρηση η ιστορία με το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει μέσα. Όπως λέγαμε χθες το πρωί, για τους φίλους προσεκτικούς, νομίζω δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω.
0: Είναι 21 σελίδες αυτό.
1: Διάβασα το ρεζουμέ, την εισηγητική και το ρεζουμέ. Δεν διάβασα και τα 21 κομμάτια. Μπορεί να είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Καλή επιτυχία στον γιο του Παναγιώτη που πηγαίνει, ή στην κόρη που πηγαίνει για βιολογία. Και σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα πλησιάζουν στα σχολεία.
0: Λοιπόν. Πάμε, αλλάζουμε θέμα.
1: Αλλάζουμε θέμα, παιδιά.
0: Ναι, δεν είναι αισιόδοξο βέβαια το θέμα, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Είναι άγρια τα πράγματα όσον αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες και τις κλιματικές συνθήκες. Βγήκε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία λέει πως αναμένεται να δημιουργηθεί ένα καινούριο φαινόμενο Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται από το ρεύμα του κόλπου, στον ισημερινό τη θερμότητα των υδάτων και τα λοιπά και τα λοιπά, δημιουργεί ρεύματα αέρα και αυτό έχει να επηρεάζει όλο τον πλανήτη με πολύ καταστροφικές βροχές ως επιτοπλίστων, πολύ νερό όμως, πλημμύρες σε πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ένα φαινόμενο, λέει, που επαναλαμβάνεται, έτσι γράφει η έκθεση του ΟΗΕ, επαναλαμβάνεται ανά 2 έως 7 χρόνια, αλλά τώρα αρχίζει και πυκνώνει, γίνεται πιο συχνό. Και αυτό επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Το οποίο είναι αποτέλεσμα της.
0: Και το προηγούμενο επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
1: Ναι. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, είναι διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, να μας πει εάν έχουν βάση αυτά τα σενάρια, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια κινδυνολογία, ένα εφεύρημα κάποιων περιβαλλοντολόγων και των δημοσιογράφων, εν πάση περιπτώσει, και ότι θέλουμε να κινδυνολογήσουμε και να τρομάξουμε τον κόσμο. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που ανοίγετε μια συζήτηση. Έχει από όλα τα στοιχεία που είπατε, δηλαδή στη φάση που είμαστε και βλέποντας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη, λογικό είναι οτιδήποτε καινούριο να έρχεται να είναι στο κερασάκι στην τούρτα από πάνω και να λες: «Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό που με βρήκε». Ας ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι το φαινόμενο Ελνίνιο, είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο, όπως πολύ σωστά λέει ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός, έχει μια περίεργη περιοδικότητα ανά 2 μέχρι 7-8 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος ότι εμάς μας αφορά λίγο, με την έννοια ότι επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή του Ειρηνικού αλλά και τις δύο ακτές του Ειρηνικού. Είναι ένα τεράστιο, είναι πολύ μεγάλη κλίμακας φαινόμενο, όσο και μοιάζει περίεργο. Ξεκινάει από την εμφάνιση θερμών υδάτων στα ανοιχτά του Περού, ας πούμε, αλλά φανταστείτε μια έκταση η οποία είναι μεγαλύτερη από μια χώρα ολόκληρη και θερμοκρασίες νερού, επιφανειακού νερού της θάλασσας πάνω από 3 βαθμούς από τα κανονικά. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα, με τη σειρά τους μια σειρά αλλαγές στην κυκλοφορία των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλώνες καταρακτώδεις βροχοπτώσεις σε σημεία της Δυτικής Νότιας Αμερικής και ταυτόχρονα ξηρασίες στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, στην Ταϊλάνδη για παράδειγμα, την Ανατολική Ασία κτλ. Αυτά τα δύο, αυτό το φαινόμενο επηρεάζει λιγότερο την Ευρώπη, μπορεί για την ακρίβεια οι εντάσεις των μετεωρολογικών φαινομένων της περίοδου αυτής στον Ειρηνικό φέρνουν μια περίεργη ηρεμία, θα έλεγα, στα νερά του Ατλαντικού.
0: Απίστευτο.
2: Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση καταρχάς με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Έρχεται όμως σε μία περίοδο όπου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών έχουμε πολύ μεγαλύτερη αστάθεια. Οι θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν είναι απλώς πιο ψηλές από ό,τι καταγράφονται στις περιόδους αυτές. Είναι περίπου 15 βαθμούς πιο ψηλές από τον μέσο όρο της περίοδου. Είναι
3: ίσως οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
0: Πρόσφατα ζήσαμε ένα καύσωνα στην κεντρική γεωγόρια Ευρώπη.
1: Το οποίο αυτό είναι απότοκο της κλιματικής αλλαγής.
3: Αυτό εδώ είναι 100% δικό μας. Δεν έχει να κάνει με το Ελνίνιο. Απλώς το Ελνίνιο έρχεται και κάθεται σαν το κερασάκι από πάνω και δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει. Επίσης, σε σχέση με το χρονισμό, να πούμε ότι το Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο, το όνομά του σημαίνει το βρέφος. Έτσι το αποκάλεσαν οι ψαράδες στη Λατινική Αμερική, γιατί συνήθως κορυφώνεται τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα φαινόμενο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται και να εντατικοποιείται. Βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα τώρα, αλλά πρακτικά στο διάστημα Σεπτέμβρης-Νοέμβρης έχει την κορύφωσή του. Ας είμαστε έτοιμοι και να δούμε μέχρι τότε τι είναι αυτά που κάνουμε και τι είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Τι θέλω να πω, μπορούμε να κάνουμε πολύ λίγα πράγματα για το Ελνίνιο, πέρα από το και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν συστήματα πρόβλεψης, υπάρχουν συστήματα πρόγνωσης, υπάρχουν μοντέλα τα οποία είναι πολύ πιο εξελιγμένα σε σχέση με πριν από 20, 30 και 50 χρόνια. Για να δούμε τι μας έρχεται, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι σαν κοινωνίες και ταυτόχρονα να δούμε τι κάνουμε με κάτι το οποίο είναι όλο δικό μας και είναι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είναι οι καύσωνες οι θερινοί, είναι οι καταιγίδες που θα μας έρχονται και στη συνέχεια τα πιο περίπλοκα πράγματα που είναι πώς έχουμε σχεδιάσει λάθος τις πόλεις μας, οι οποίες δεν είναι φτιαγμένες για αυτές τις συνθήκες.
1: Ούτε και για τόσο κόσμο να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο, με την έννοια το λέω, τα αποχετευτικά του συστήματα, τα υδρευτικά του συστήματα, όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι, για παράδειγμα, για μια πόλη που έχει 6 εκατομμύρια κατοίκους.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα αν βάλουμε και μια άλλη διάσταση την οποία την υποτιμούμε, την εποχική διακύμανση του πληθυσμού. Έχουμε περιοχές και πόλεις πλέον, όχι μόνο νησιά, έχουμε και πόλεις οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το πληθυσμό τους λόγω τουριστικής κίνησης.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες.
3: Αυτό σημαίνει επιπλέον σκουπίδια, επιπλέον υλικά μιας χρήσης, επιπλέον ενέργεια, επιπλέον πίεση στα οδικά δίκτυα, επιπλέον πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης κτλ. Σχεδιασμοί τους οποίους δεν έχουμε λάβει υπόψη σοβαρά. Μένουμε στο έρχεται παραπάνω κόσμος, τι καλά, τι ωραία. Οι ουρές αυτές ποιες είναι? Επίσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, καυσώνων κτλ., πώς αντιμετωπίζουμε αυτό?
1: Και υπάρχει και άλλο ένα, άλλη μία παράμετρος που εγώ θα προσθέσω, ότι για παράδειγμα στις περιοχές που θα χτυπηθούν από τέτοια φαινόμενα και θα είναι πιο σφοδρά από άλλες φορές, θα δημιουργηθεί και από εκεί ένα κύμα μεταναστευτικό. Δηλαδή, είπατε πριν, ας πούμε, κάποιες περιοχές.
0: Μετακινήσεις πληθυσμών.
1: Βέβαια, θα έχουμε ερημοποίησεις κάποιων περιοχών ενδεχομένως. Κάποιοι άλλοι θα πλημμυρίσουν. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει πρωτοσέλιδο για νησί που βυθίζεται κάθε χρόνο ένα πόντο μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, όλα αυτά θα δημιουργήσουν και μεταναστευτικές ροές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο. Έτσι δεν είναι?
3: Κύριε Χατζημιχάλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Η μετακινήση των πληθυσμών δεν γίνεται επειδή ο κόσμος λέει «Ας πάω μια εκδρομή». Γίνεται γιατί οι συνθήκες στις οποίες ζουν γίνονται αβίωτες. Είτε επειδή υπάρχει πόλεμος, είτε επειδή υπάρχει λοιμός, είτε επειδή οι συνθήκες πλέον δεν επιτρέπουν να καλλιεργηθεί η γη, να παραχθεί τροφή, δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Και αυτό γίνεται όλο και πιο τακτικό, όλο και πιο συχνό. Άρα μην απορούμε στη συνέχεια όταν βλέπουμε κόσμο να φεύγει, και κυρίως να φεύγει και να πηγαίνει προς εκεί που νιώθει ότι υπάρχει ασφάλεια και είναι η πόλη. Γυρνάω και το συνδυάζω αυτό με αυτό που λέγατε πριν, ότι οι πόλεις αρχίζουν και γίνονται βίωτες, αρχίζουν και ξεπερνούν τα όρια τους, τη φέρουσα ικανότητά τους, αν την είχαμε ορίσει ποτέ. Mm-hmm. Αλλά είχαμε μείνει σε μια λογική ότι δεν πειράζει, αναπτυσσόμαστε κτλ. Και έχει ενδιαφέρον γιατί οι πόλεις αναπτύσσονται πάντα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Άρα το δάσος και το χώμα που ήταν η απόλυτη άμυνά μας, το κλιματιστικό μας και το σφουγγάρι μας για τα νερά των καταιγίδων και των βροχών κτλ., αρχίζει και εξαφανίζεται και δίνει τη θέση του σε περισσότερο τσιμέντο, περισσότερο άσφαλτο, τα οποία λειτουργούν αφενός σαν φούρνος, αφετέρου σαν λιπαντικά για να τρέχει το νερό της βροχής της καταιγίδας γρήγορα. Είναι όλο λάθος. Αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε ξανά. Μάλιστα. Και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εύκολη εξίσωση και κανείς δεν θέλει να τα αγγίξει. Το θέμα
0: εδώ το βλέπεις σε μικρογραφία αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δηλαδή,
3: το βλέπουμε στην πόλη μας.
0: Δηλαδή, εγώ είδα ότι έβαλα περισσότερα φυτά στο μπαλκόνι μου και έπεσε σχεδόν ένα βαθμό η θερμοκρασία στο σπίτι μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας μας και ως μονάδες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλο αυτό το πράγμα, κύριε Χαραμπίδη. Ένας από τους, μια χώρα η οποία είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές και από τους μεγαλύτερους που προκαλεί αλλαγές ανάγκες, ας πούμε, στο κλίμα, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά πια.
1: Και η Κίνα το ίδιο, και η Ινδία το ίδιο.
3: Μια στιγμή, λέγεται, έχετε δίκιο σε κάποιο βαθμό, γιατί προφανώς δεν φταίει για την κλιματική αλλαγή η Ελλάδα. Η συμβολή της χώρας μας είναι πάρα πολύ μικρή, είναι της τάξης του 0,3% σε πλανητικό επίπεδο, αλλά αν δείτε κατά κεφαλήν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, το πόσο συμβάλλουμε, δεν είμαστε και τόσο καλοί. Έχουμε μια οικονομία η οποία είναι μη αποτελεσματική, μη αποδοτική, δηλαδή καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια να παράγουμε μια μονάδα έργου κτλ. Και επίσης, αυτό το οποίο αναφέρατε πριν για τις άλλες χώρες οι οποίες λιπαίνουν, θα σας πω ότι αν κάναμε την κουβέντα αυτή πριν από 10 χρόνια και σας έλεγα ότι η Κίνα στο μέλλον θα είναι ένας παίκτης κλειδί για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, θα λέγατε μα αυτή είναι η πιο βρώμικη χώρα όσον αφορά την ενέργειά της κτλ. Και όμως η Κίνα που γνωρίζουμε με τους τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης κτλ. Εξέδωσε εθνικό σχέδιο με χρονοδιαγράμματα για το πότε θα φτιαχτεί ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα η οποία προωθεί πιο επιθετικά από κάθε άλλη και τις
1: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε δίκιο. Κόντρα σε αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Κόντρα σε αυτά που υποστήριζε ο κύριος Τραμπ, ναι, για παράδειγμα, ναι. Ότι αυτό οι Κινέζοι τα φτιάχνουν, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν στη χώρα τους.
3: Ναι. Όχι απλώς τα χρησιμοποιούν, τα χρησιμοποιούν σε τεράστιες ποσότητες, σε τεράστιους όγκους κτλ. Εγώ θα έλεγα θα ήταν καλό να γυρίσουμε λίγο στον καθρέφτη και να δούμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές πολιτικές επιλογές μας μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές του πρόεδρου Τραμπ ή χρησιμοποιούν τον πρόεδρο Τραμπ σαν δικαιολογία. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ καλά κάνει τις επιλογές του και κερδίζει τεράστια ποσά αυτός και υπέρ αυτών. Το θέμα είναι τι θα μείνει μετά φεύγοντας. Και εμάς μας νοιάζει τι θα μείνει στη χώρα και στον πλανήτη όταν φύγει ο πρόεδρος.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Χαλαμίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε η κουβέντα
0: πολύ.
1: Τώρα ανοίγει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή την έκθεση του ΟΗΕ, προσπαθήσαμε να την ανοίξουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, για το Ελνίνιο που έρχεται, σύμφωνα με την προειδοποίηση και την έκθεση που έβγαλε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 13 βαθμούς. Ωραία θερμοκρασία, εσείς. 13 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει πώς λέγεται το τυχερό βουνό.
0: Λάκι Μάουντ.
1: Βουναλάκι. Αυτό είναι για σένα. Είχα καιρό, λέει, να στείλω ένα τέτοιο ανέκδοτο.
0: Καλό, πολύ καλό.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση. Θα το ψάξουμε αυτό που μας λέτε, κύριε Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Να ελέγχετε τους πολιτικούς, να τους ατηρίζετε, ενίοτε όμως όταν πρέπει να τους λιδωρείτε όταν πρέπει. Αλλά όλους. Αυτός είναι ο σκοπός της έντιμης δημοσιογραφίας. Να ακούσουμε και από τα χυλάκια σας και κάτι για τον εξάμηνο αντιστασιακό.
0: Ποιον?
4: Πού το θυμηθήκατε τώρα?
0: Ποιον?
1: Που είχε πει κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ήταν 6 μηνών έκανε αντίσταση.
0: Ελάτε ρε παιδιά τώρα.
4: Πού το θυμηθήκατε?
0: Ελάτε
4: αυτό?
0: Ρε παιδιά τώρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και ευτυχώς που έχουμε και φίλους ακροατές που μας τα θυμίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Πες για την κίνηση.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση από πριν τη μεταμόρφωση, για το ποτάμι μιλάω τώρα, και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη η κίνηση, από τη λεωφόρο Αθηνών και προς τα πάνω, από πριν τη μεταμόρφωση και προς τα κάτω. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο ποτάμι μετά είναι μια χαρά, αέρας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου δηλαδή προς Αθήνα, στο ύψος της Φιλοθέης, και στο ρεύμα ανόδου στο Νέο Ψυχικό. Εκεί στο ύψος του Νέου Ψυχικού είναι πάρα πολύ φορτωμένα. Επίσης, έχει γίνει, βλέπω εδώ, ένα ατύχημα στην... Τραγωκλησιά είναι αυτή.
1: Στη Βριούλων. Μ' αρέσει να
0: θα
1: το
0: μάτα,
1: λέω.
0: Ρε Διονύση. Μιλείς λόγω δρόμου τώρα για τις ούρθες, ας πούμε. Να τρελάνουμε τον κόσμο. Θα πει, άκουσα εκεί ατύχημα.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα στη Βριούλων.
0: Όχι, η Αττική Οδός είναι αυτή εδώ. Είναι λίγο πριν την Πεντέλης. Έχει γίνει ένα. Γιατί γελάω καιρός. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Προσέξτε, είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο το πρόβλημα, πολύ μεγάλο, το οποίο φτάνει, ξεκινάει από πριν τη λεωφόρο Πεντέλης και φτάνει νοητά σκεφτείτε μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας. Πού αλλού να σας πω ότι έχει προβλήματα? Στη Μεσογείο έχει προβλήματα, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Να δω την παραλία, τι γίνεται. Τον έχω μεγάλο σε απόλυτο χάρη.
1: Μέχρι να πεις την παραλία, να πω εγώ ότι ο κύριος Γιάννης από το Μεσολόγγι μας στέλνει καλημέρα με γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Συνδυασμό. Γλυκό τριαντάφυλλο και παγωτό. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Ωραία. Τώρα πήγε 8 η ώρα. Πάμε να φύγουμε.
1: Το λες σε μένα.
0: Ναι, έτσι. Γλυκό τριαντάφυλλο, κάτι και κοιτάει το γλυκό τριαντάφυλλο.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρώμης και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
3: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες. Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, ναι, ή χωρίς εσένα, ναι. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Ερτζα Κίνθου.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία 9,5, το ΚΚΕ 6, 5,5 η Ελληνική Λύση και 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
8: ΕΡΤ Ζακύνθου.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην γενικότερη ευθύνη. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Ερτέκο.

4 είναι τα τηλέφωνά μας. Έραζακ1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Σήμερα είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και γιορτάζει η Ιέρια και η Ιερία, η Ιπατία, η Πατούλα. Πατούλα. Ο Αρμόδιος και ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Όχι, δεν γιορτάζουν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Είναι λάθος, με συγχωρείτε. Είναι άλλη μέρα αυτή. Γιατί δεν έχει μπει κα... Είναι Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας. Είναι συγγενής η στροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της φτέρνας προς τα πάνω και το πρόσθετο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη προς την φτέρνα. Παρατηρείται, λέει, στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Αυτό δεν κάνανε οι Κινέζες που φέρνανε φτέρνα με, με ακροδάχτυλα μαζί για να φαίνεται μικρό το πόδι και το δένανε. Ή οι Ιαπωνέζες. Ναι, ήτανε βέβαια, ήτανε... θεωρείται ότι ήταν ομορφιά αυτό, ήταν και αριστοκρατικό.

Στην επικαιρότητα είναι η νέα επιχείρηση και συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή τη φορά όχι στην Κρήτη. Στην Κρήτη μαζέψανε καμιά τριανταριά που σου μαζέψανε. Τώρα είναι σε Κοζάνη και Αγρίνιο οι επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια έχει βγάλει το κύκλωμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις. Καλά, για να βγουν κάτι αγρότες έξω να δω πάλι κατά τα Χριστούγεννα. Και δεν μπορεί να μην ξέρουν μεταξύ τους. Είναι δυνατόν τώρα να μην ξέρει ποιος παίρνει επιδότηση και ποιος όχι? Και τράβα και τράβα και ποιος στέει και όλο κάποιος άλλος στέει. Και όταν λέγαμε από εδώ να κοιτάμε τι γίνεται, παιδιά, στον διπλανό μας, για να τα κοιτάξουμε λίγο. Γιατί έλεγα εγώ εδώ ότι ζυγίζανε κάποτε το βαμβάκι βρεγμένο και με μάρμαρο, με μαρμαρόσκονη, και τα τρώγανε τότε οι συνδικαλισταράδες με μια παρέα. Τώρα εδώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ποιος στέει? Να μπει μέσα φυλακή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και να μένουμε μόνο στις πολιτικές. Και τα τρώγανε τότε οι συνδικαλισταράδες.

μια χαρά. Εντάξει τώρα δεν μπορείς να ψήσεις το βλαμένο που του είχε πει ότι είναι εντάξει αν δεν ήταν ο πολιτικός και σιγά τώρα μην πιστέψουμε εμείς ότι είναι αθώοι. Εκεί δεν είναι, σηκώνεις τα χέρια ψηλά, λες okay, παιδιά, γεια σας, δεν υπάρχει λόγο συζήτησης, πήγαινε αγόρι μου εκεί, ζήσε όπου θέλεις και τα συζητάμε μετά άλλη ώρα.

τουρκικές και φυσικά ιρανικά αντίπεινα. Παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών εδώ στην Ελλάδα με έκπτωση έως και 75% στα πρόστιμα. Σήμερα στις πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων και ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση και ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται από την κυβέρνηση.

Για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τι έχουν καταγράψει μέχρι χθες την επικαιρότητα, πώς την έχουν καταγράψει. Τα μεσάνυχτα, η καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσα στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό τον χρόνο η δήλος. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει για Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου και στην Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και η Εθνοσυνέλευση. Ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση σε δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγυαλών στις επιχειρήσεις. Και Νίκος Αλιάγας για τον Edgar Morin. Τα νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες, ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Στιγμιότυπα από την κορυφαία διοργάνωση από τη δεκαετία του 50 έως το 2022. Ανακατατάξεις, νέα αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Ντίλιαν χτυπάει πάντα τρεις φορές.

Όπε και πέ, περιπέτεια τέλος για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Απογευματινή στην Ευρώπη μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες. Επιστήμη διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο.

απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Τα μνημεία δεν είναι για πριβέ λέντια. Έχει βγει ανακοίνωση μετά το σάλο που έχει προκληθεί για το γάμο και δεξίωση που έγινε μετά στον αρχαιολογικό χώρο του νιόκαστρου της Πύλου. Και εκεί υπάρχει μια αντίδραση έντονη από τους αρχαιολόγους. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει το νόμο για τα ισόβια, για τα βαριά εγκλήματα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ λόγω τέταρτης θέσης. Πού θα πάνε τα κομμάτια της νέας αριστεράς, αφού είπε ο Τσίπρας ότι δεν παίρνει βουλευτές, παρετούνται από βουλευτές. Και θα πάνε και δεν θα είναι βουλευτές, αλλά θα είναι παρετημένοι βουλευτές. Αλλά δεν είναι ότι. Κατάλαβες. Ναι, φοβερά έξυπνο αυτό που γίνεται. Δεύτερο κόμμα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει. Α, το είπαμε έτσι, δημόσια και πολιτική ζωή. Το είπαμε, ναι.

η εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Ήγηρες παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Τραμπ σε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Να και μια αλήθεια. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 1517. Εστίες Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πίσω όλο ταχώς ο Πρίτανης. Νιώκα Στροπίλου, ο γάμος, τα προνόμια και οι παρατυπίες.

Καπρίζος Πάστας. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΟΝΕΧ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Κράτος, επιχειρηματική όμιλη Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμική συνεργασία για υποκλοπές και γενικευμένο φακέλωμα. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή, πρώτο μεγάλο ραντεβού το Σάββατο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές. Νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Σύνδεση νομιμότητας με αξιολόγηση στο σύνδεση ιδιωτικών ΑΕΗ. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο.

Γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου. Πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς.

Μένουμε στον ελεύθερο τύπο. Νέα απάτη με πρόστιμα τροχείας μέσω gov.gr. Ο φωνιάς της Καλαμάτας, οι 45 μαχαιριές στη 39χρονη, ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά.

Το μανιφέστο. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέας. Εισαγγελέως, ρεγομάρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος εγκαίρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένομη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Ο ΠΚΠ, στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι, ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός.

Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας, δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν δουλειά. Ενώ πριν 10 χρόνια τους ζητάγανε, τους παρακαλάγανε να δουλέψουν. Πάμε, ο λόγος. Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής, στους 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, δεύτερη δύναμη. Οι ανεξάρτητοι. Πληθωριστικό άλμα στο 3,2% η Ευρωζώνη τον Μάιο, στο 5% η Ελλάδα. Με αρχεία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για την γυναικοκτονία της Καλαμάτας. 45 μαχαιριές έδωσε ο δράστης στην 39χρονη Βασιλική. Κίνδυνοι για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, αντιδράσεις από ΓΕΣΕΒΕ και 7 κλάδους στο On Bill Financing του Εξοικονομώ. Πότε θα γίνει η καταβολή των 150 ευρώ για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση, αντί τροπολογία

Εξαγορά της ποινή φυλακής έως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Νέους φόρους προβλέπει η αναθεώρηση, είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Εστία.

Political. Ο ΠΚΕΠΕ αλλά Νοβάρτης στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης. Στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λαμπερή επέτειος, η Θεσσαλονίκη γιόρτασε τα 17 χρόνια της Καρφίτσα και υποδέχθηκε τη νέα εποχή της Political Media Group. Πολυνομοσχέδιο Πιερακάκη, 7 ανατρεπτικά μέτρα για πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Συνταγματική αναθεώρηση, ο Μητσοτάκης πετάει το γάντι στην αντιπολίτευση.

δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Μαύρα ταμεία Siemens στο το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στον πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε ο Μίστερ Πρέντατορ κατά Μητσοτάκη φλωριδική ζήση. Εμετικός νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Εφιάλτης αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% τον Μάιο.

την αυτεμπορική. Πρώτον πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη τον Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται στις 72 δόσεις και με ποιους όρους οι οφειλές που μένουν εκτός για το ιδιωτικό χρέος. Ποσειδόνια 2026, στρατηγική συνεργασία. Ειδική έκδοση της ναυτεμπορικής στο μυαλό των Ελλήνων διανοητών. Πάμε σε μουσική ανάσα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Κώστα Γλέντατους γύρισε στο σπίτι ξανά με τα ερυθρόλευκα ο 33χρονος Άσος, που υπέγραψε για 2-1 και έρχεται για να ομορφύνει το παιχνίδι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Γεμάτη ημέρα εχθεσινή στον Ολυμπιακό, με επιστροφή Φορτούνη και Μίδρους Καραπαπά για την παραμονή Λανουά στην ΚΕΔ. Θα πάμε στην UEFA, είπε ο Καραπαπάς. Πέρασε τα τεστ, ο Ζούμπκοφ υποβλήθηκε εχθές σε ιατρικές εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η ένταξή του στην ΑΕΚ.

πρωταθλητής. Οι κούπες είναι αμέτρητες για τον θρύλο, 346 βασίλισσες και ένας πρίγκιπας. Ο Φορτούνης στο σπίτι του, στο πόλο γυναικών επέστρεψαν στην κορυφή τα θρυλικά κορίτσια. Θρύλε χωρίς έλεος, παίξε ως πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Κεραυνή κατά Λανουά, Καραπαπάς έχει αποτύχει πλήρως και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι. Το πλάνο στα άκρα της άμυνας, Μαφέο και Τσάπρας από δεξιά, Πεδρός, Αρντί, Ορτέγκα αριστερά. Η Λιόν επιμένει για Γιάρεμτσουκ. Καταρχήν η συμφωνία με Ουνάι. Φως. Στον θρόνο του, τα κορίτσια του Ολυμπιακού επανήλθαν στην κορυφή του ελληνικού πόλο. Γύρισε σπίτι του ο Φορτούνης, υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Στον δρόμο για τον break, ο Παναθηναϊκός επιζητά το διπλό επί του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς των τελικών με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φορτσάτος με τη φόρα της κατάκτησης της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των τελικών, υποδεχόμενος το κατάμεστο σεφ τον Παναθηναϊκό στις 9 από την ΕΡΤ 2. Αυτό το μάτς μπορείτε να το δείτε. Oracle Sport. Ζούπκοφ 2030 και Τέζα Όλη. Super deal 6 εκατομμυρίων ευρώ με την Trabzon Sport. Πέρασε ιατρικά ο Ουκρανός Εκστρέμ και ανακοινώνεται σήμερα για 4 χρόνια. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον πολεμιστή που αποθέωσαν σε Ουγγαρία, Ουκρανία και Τουρκία. Οι λόγοι που η ΑΕΚ είπε ναι για Λανουά. Πως, αφού αυτή έκλαιγε σε κάθε μάτσο ότι την αδικούσαν οι διαιτητές. Τώρα τι, ναι.

Live Sport. Κρίνει Τσάπρα Ζαγαρίτη, ο Γιάκομ Νίστρουπ αποφασίζει αν ο ΠΑΟ θα προχωρήσει ή όχι στις μεταγραφές των δύο Ελλήνων μπακ. Παντελής Χατζηδιάκος, καλή επιλογή ο Νίστρουπ, είμαι ανοιχτός για επιστροφή. Τσουνάμι με στόπερ και χαφ με δι λέξη εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφάρα του Mr. Assist Ολεξάνδρ Ζούμπκοφ και φουλάρει για τους επόμενους δύο. Γιατί η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ του Λανουά? Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους η Ένωση έδωσε το OK για την παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Ξανά στο θρόνο τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο. Πρώτο βήμα για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός με φόρα από τον τίτλο της Ευρωλίγκας, ο ΠΑΟ με πείσμα για ρεβάνς. Φορτούνης 2-1 και Ουνάι Λόπεθ και Μαφέο. Ο ηγέτης επέστρεψε και επίσημα τα άλλα μέτωπα που χτυπάει ο Ολυμπιακός. Ποιότητα τέλεια και στα γκολ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ψήφισαν καλύτερο τη σεζόν τον γκολ του Κωνσταντέλια με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με 38,53%, δεύτερο του Γιακουμάκη με τη Ριέκα στην Τούμπα 28,62% και τρίτο του Κωνσταντέλια με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 8,07%. Πιάνει πινέλο ο Αντρέα Τρινκερί, έρχεται και αναλαμβάνει να σχεδιάσει τον ΠΑΟΚ που θα μπει στη νέα εποχή. Κρατάει Χόγκλα, ο Καμερουνέζος Χαφ θα παραμείνει στον

0: 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση τελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδών. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί και στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξ...

0: Ένταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα. Χώρα τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός.
5: Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Εδώ, άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακίνθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ εδώ και στα TikTok και στα υπόλοιπα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Μπεπτάνησα, νοτιοδυτική Ελλάδα και δυτική Ελλάδα, και με λίγο ζόρι έχουμε πει στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και έραζακ 1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ότι το αναφέραμε, τώρα θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σε εξέλιξη νέα επιχείρηση των αρχών σε Κοζάνη και Αγρίνιο για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τώρα 13 συλλήψεις. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Και εξετάζονται, ανακρίνονται και συλλαμβάνονται όχι μόνο αγρότες και λογιστές και τέλος πάντων άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση εξαπάτησης, αυτή είναι η κατηγορία η βασική, σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ψευδείς δηλώσεις. Οι 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής είναι σε Κοζάνη, είναι σε Αγρίνιο και Κοζάνη, μεταξύ των οποίων είναι διαχειριστής και υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΣΔΕ, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 39. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, είναι οι τρεις από την περιοχή της Κοζάνης, η ζημία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση και για την Ελλάδα. Και το παράνομο οικονομικό όφελος που είχαν οι συγκεκριμένοι αυτοί ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά έχουν και φορολογικές παραβάσεις αυτοί, έτσι. Για να πάρεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2,5 εκατομμύρια ευρώ Κοζάνη Αγρίνιο.

22 οι κατηγορούμενοι στην Κρήτη. Έτσι. Ελεύθεροι πόρους 12 από αυτούς. Ένας ουσιαστικά έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Και αυτοί για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Άλλα τόσα εκατομμύρια εκεί. Αλλά περιμένω να δω αντιδράσεις, γιατί δεν βλέπω, ρε παιδί μου, τώρα ξαφνικά. Δεν βλέπω τους αγρότες, έτσι, τους συνδικαλιστές να μιλάνε. Δεν θα έπρεπε τώρα οι υπόλοιποι αγρότες να είναι έξω στους δρόμους και να ξυλώνουν τσιμέντα και σίδερα εναντίον αυτών που τους πίνουν το αίμα. Γιατί να ποιοι τους πίνουν το αίμα. 20 στην Κρήτη, καμιά τριανταριά, 15 πώς είναι σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Αυτοί είναι που τους πίνουν το αίμα. Εδώ γιατί δεν αντιδρούν οι αγρότες με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό. Εάν είχε καταδικαστεί ένας βουλευτής, όχι να είχε καταδικαστεί, να είχε υπάρξει, να μην είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε καμία σχέση, ξέρουμε όλοι τι θα γινόταν στους δρόμους. Τώρα που οι αγροτοπατέρες βλέπουν τι συμβαίνει, γιατί δεν ξεσηκώνουν τους αγρότες να βγουν στον δρόμο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να κρεμάσουν στα μανταλάκια αυτούς που κλέβουν τον υδρότα τους. Δεν κατά γιατί. Μήπως γιατί, εντάξει, τώρα όμοιος αμοίωα ή πελάζει, λέω εγώ τώρα. Μήπως εδώ μπαίνει η συντροφικότητα και η συνείδηση. Γιατί. Γιατί δεν βγαίνουν οι λαλίστατοι όλο αυτό το διάστημα, που καλώς θέλει.

κάποιος άλλος. Ακόμα και για αυτό που κάνουμε εμείς, φταίει αυτός που μας έδωσε το χώρο να το κάνουμε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Μόνο οι άλλοι. Εμείς ποτέ. Δηλαδή ο τύπος που πήρε τηλέφωνο τον βουλευτή και του λέει να σου πω ρε εσύ, δες μήπως μπορεί να προωθηθεί η υπόθεσή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχει καθυστερήσει και έχω ανάγκη τα χρήματα. Και έστειλε μήνυμα ο βουλευτής ή ο πολιτευτής ή οποιοδήποτε άλλο, ή μίλησε με τον τότε ή τον τωρινό ή δεν ξέρω εγώ ποιον του ΟΠΕΚΕΠΕ και του είπε να σου πω τι γίνεται με αυτόν. Ο βουλευτής που πήρε και ρώτησε είναι ένοχος. Αν δεν ρώταγε πάλι θα ήταν ένοχος, γιατί για ποιο λόγο σε έχουμε εκλέξει. Αυτό είναι το γελίο του πράγματος, είναι αυτό. Πως είτε το κάνει είτε δεν το κάνει είναι ένοχος. Αν δεν το κάνει είναι ένοχος, γιατί δεν το έκανε, και ποια είναι η δουλειά του βουλευτή. Δεν είναι η δουλειά του βουλευτή να τρέχει για τον πολίτη που τον παίρνει τηλέφωνο. Εάν το κάνει, γιατί να τον πήρε τηλέφωνο. Τι διακρίσεις είναι αυτές. Άρα τα παίρνει. Την καμπούρα μας δεν την κοιτάμε όμως. Μέχρι τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι είναι απολογιστές μες στο κόλπο, μέχρι εκβιαστές στην Κρήτη, από αγρότες, από και υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες. Γιατί δεν βγαίνουν οι αγρότες τώρα και οι αγροτοπατέρες, οι έλθροι που βγάζαν τον κόμμα, ΟΠΕΚΕΠΕ τα σκάνδαλα, να βγάλουν τώρα τους αγρότες στους δρόμους. Οι αγρότες οι ίδιοι γιατί δεν ξεσηκώνονται. Ωραίο,

Και δεν λέω για τους εδώ και τους ελαιοπαραγωγούς που έτσι κι αλλιώς ρηγμένοι ήταν πάντα σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Και αυτό είναι πολιτική απόφαση και σε αυτό μπορεί κανείς να μιλήσει για πολιτική ευθύνη. Στο ότι συγκεκριμένη παραγωγή όπως η ελαιοπαραγωγή είναι ρηγμένη σε σχέση με όλους τους άλλους. Εκεί ναι, βέβαια υπάρχει πολιτική ευθύνη. Γιατί όταν ήταν στα Οφίτσια μεγαλοϋπουργοί από τη Λάρισα, από εκείνες τις περιοχές ή από την Κρήτη και ερχόντουσαν οι επιδοτήσεις στην Ελλάδα χωρίς ΟΠΕΚΕΠΕ, με ΟΠΕΚΕΠΕ όπως θες πες το, και μοιραζόταν η πίτα, έχει μοιραστεί από παλιά, δεν είναι τωρινό έτσι, για τις επιδοτήσεις, και μοιράζανε την πίτα ή τη μοιράζουν ακόμα και λένε μάλιστα πόσο πήραμε, πήραμε μια πίτα 100, πολύ ωραία, θα πάει 40 στην Λάρισα και στη γύρω περιοχή εκεί στη Θεσσαλία, Καρδίτσο Θεσσαλία και αυτά, 40 θα πάει στην Κρήτη και το άλλο 20 να το μοιραστούν οι υπόλοιποι. Εκεί προφανώς και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αλλά εκεί δεν μιλάνε οι αγροτοπατέρες γιατί δεν συμφέρει. Γιατί δεν βγαίνουν οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους όταν δεν έχουν δουλειά λίγο μετά τα Χριστούγεννα και χωρίζουν την Ελλάδα στα δύο να πούνε ρε παιδιά γιατί δίκαιη κατανομή των επιδοτήσεων. Γιατί δεν το λένε. Γιατί δεν είναι το κυρίαρχο αίτημά τους αυτό. Γιατί η ελαιοπαραγωγή να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα ας πούμε. Ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη παραγωγή ή ποιοι κτηνοτρόφοι. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι υποκινούμενοι κομματικά. Είναι τόσο απλό από όλα τα κόμματα. Γιατί όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Οι μεν κάνουν επαναστατική γυμναστική και γεμίζουν τις τσέπες τους. Οι άλλοι κάνουν ότι αρνούνται και γεμίζουν και αυτοί τις τσέπες τους. Η απόδειξη είναι εδώ τώρα. Και τα κοθόνια, τα κορόιδα είναι ορισμένη παραγωγή, όχι όλοι. Δεν θα ήταν πιο δίκαιο να πούνε παιδιά, μάλιστα. Έρχεται η επιδότηση η ρημάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι φέτος, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 10, μάλιστα. Να πάει τόσο σε ελαιοπαραγωγούς, τόσο σε βαγκοπαραγωγούς, τόσο σε ντομάτα, τόσο σε οπωροκυπευτικά, τόσο. Γιατί πρέπει να πάει σε περιοχή δηλαδή. Και να μην είναι οριζόντια αναπροϊόν. Λέω εγώ τώρα που είμαι βλάκας, δεν ξέρω. Λέω. Εκεί γιατί δεν ξεσηκώνονται οι αγρότες να πούνε παιδιά γιατί μοιράζουμε έτσι τόσα χρόνια. Και πάει αναπεριοχή. Γιατί ας πούμε η Θεσσαλία απολαμβάνει πάντα τα περισσότερα προνόμια και πάλι γκρινιάζουν και

πάλι είναι αυτοί που κλείνουν τους δρόμους. Και η ελαιοπαραγωγή, οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Ελλάδα, που θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να επιδοτούνται σε σχέση με όλους τους άλλους, σε ό,τι έχει να κάνει με το λάδι και την ελιά. Οι πρώτοι κάθεται και δεν μιλάνε. Ή τα εσπεριδοειδή ή οτιδήποτε άλλο. Θυμόμαστε τι γινόταν παλιά. Χωματερές που πετάγανε μέσα ροδάκινα, τα κάνανε τα ροδάκινα γιατί παίρνανε επιδότηση και έπεφτε τιμή. Τώρα πάει να γίνει το ίδιο με το λάδι. Βγάζει λάδι Ισπανία, Ιταλία, δεν ξέρω ποιος άλλος, σε λίγο θα έρχεται από την Κίνα. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, γιατί μην πειράξουμε τον κάμπο, παιδιά. Τον κάμπο και την Κρήτη για τα μάτια μας. Η Πελοπόννησος να πάει να κόψει το λαιμό της, τα νησιά να κόψουν το λαιμό τους. Τον κάμπο μην πειράξουμε. Γιατί εκείνα τα ψηφαλάκια. Και γιατί οι υπόλοιποι, και το λέω έτσι μπας και αυτό, κοιμούνται με τα τσαρούκια. Και δεν μιλάνε. Παρακούνε, ναι μπράβο μπράβο λέει, ναι ναι όλοι μαζί. Όχι, δεν είναι όλοι μαζί αγρότες, ξυπνήστε. Αυτοί που λένε ότι είναι όλοι μαζί αγρότες είναι οι πρώτοι που σας βάζουν το χέρι στην τσέπη, λέω εγώ τώρα, των ελαιοπαραγωγών, και σας παίρνουν την επιδότηση από την τσέπη. Οι ίδιοι αγρότες, αγροτοπατέρες, που είναι μπροστά και φωνάζουν για τα δικαιώματα του αγρότη. Γιατί φωνάζουν για τα δικαιώματα της πάρτης τους. Ή για τα δικαιώματα εκείνων που έχουν ίδιες καλλιέργειες με αυτούς. Όχι για τον ελαιοπαραγωγό. Και αποδεικνύεται συνέχεια. Αλλά σε πάνε σαν το πρόβατο με την κλίτσα, για να μιλήσω και έτσι αυτό. Και δεν κοιτάς μπροστά σου να δεις τι γίνει. Να πεις ρε παιδί μου, γιατί. Γιατί. Ποιος θέλει που δεν παίρνει το ελαιοπαραγωγό στην επιδότηση. Για αρχίστε να ρωτάτε. Για βάλτε τους βουλευτές τους τοπικούς να κάνουν ερωτήσεις στη Βουλή, λέμε τώρα. Λέμε. Όλους. Γιατί δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας να πηγαίνει σε συγκεκριμένες περιοχές. Μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Αλλιώς βγείτε και ξαναχειροκροτήστε τους πάλι που θα βγουν μετά τα Χριστούγεννα και θα κόβουν την Ελλάδα στη μέση και θα λένε η επιδότηση και γιατί την επιδότηση. Το ξέρετε ότι όσοι δεν έχετε πάρει επιδοτήσεις δεν έχετε πάρει επειδή είναι σε εξέλιξη η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έρευνα. Και αν δεν τελειώσει δεν πρόκειται κανείς να πάρει επιδότηση, γιατί λιμένονταν τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που συλλαμβάνονται τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, αυτοί που έχουν συλληφθεί στην Κρήτη και αυτοί που θα συλληφθούν κι άλλοι σε άλλες περιοχές εκεί πάνω, γιατί σιγά σιγά ανεβαίνουν. Καθίστε τώρα γιατί είναι καλοκαιράκι. Μετά θα τα πούμε πάλι. Χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας. Όχι. Οι τοπικοί εδώ, οι αγροτοπατέρες, τι κάνουν? Εκτός από το να διαμαρτύρονται διαρκώς για το αυτό το χρέος, το ένα το... Τι κάνουν για αυτό το... Βγήκε κανείς να διεκδικήσει μεγαλύτερη επιδότηση για το λάδι, για τη σταφίδα, για την περιοχή, αφού πάει ένα περιοχή. Πού είναι όλοι αυτοί? Τι ακριβώς, ποιες είναι οι λύσεις που δίνουν? Πότε έχει να γίνει συνέλευση? Από πότε έχει να γίνει συνέλευση στη Ζάκυνθο και να μαζευτούν όλοι οι αγρότες, όλοι οι παραγωγοί και όλοι οι καλλιεργητές? Τι λέω τώρα, Προφανώς και δεν ακολουθεί κανείς για το καπελόν κομματικά. Αλλά δεν μπορεί ο ένας ή οι δύο ή οι τρεις ή οι τέσσερις που είναι από τα κόμματα να χειραγωγούν όλους τους άλλους. Αυτό λέω. Τι δεν ακολουθούν? Να ακολουθήσουν. Εάν πας εσύ, οποιοςδήποτε, ο Α, Β, ο Γ, Δ, ο οποίος δεν θέλει να το πάει κομματικά, θα βγει κάποιος ο οποίος δεν θα έχει και εξαρτήσεις κομματικές. Αρκεί να πάει να ψηφίσει. Όχι όπως παλιά κάνανε, τους ξεκινήσανε οι συνεταιρισμοί για να σταματήσουν τους μεσάζοντες. Και αυτό που έχει γίνει είναι να έχεις και μεσάζοντα και συνεταιρισμό που είναι μεσάζοντα. Δηλαδή δύο. Και δεν μιλάει κανένα. Παρά τι, η κυβέρνηση. Όχι ρε φίλε, δεν σου φταίει η κυβέρνηση. Ή η κάθε κυβέρνηση. Το ξερό σου το κεφάλι σου φταίει. Και το ότι κοιμάσαι όρθιος, αυτό σου φταίει. Και ότι δεν διεκδικείς όπως πρέπει. Όταν γίνονται οι εκλογές, ας πούμε, στα όργανα, έτσι στα συνδικαλιστικά, ο άλλος λέει, πού να πάω? Άμα δεν πας, μη μιλάς μετά. Βούλωσε, κατάπιε το ότι σου δώσουν και μη μιλάς. Δεν έχεις δικαίωμα να αντιδράσεις μετά.
Γιατί σου δίνεται ευκαιρία να αντιδράσεις. Να φτιάξεις ένα κανονικό συνδικαλιστικό όργανο που θα, κανονικό όμως, που θα διεκδικεί αυτό που πρέπει. Αλλά δεν πάνε, βέβαια, δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί λέει έχει, είναι, κατεβαίνουν τα, οι κομματικοί. Μην τους ψηφίζετε, πηγαίνετε οι υπόλοιποι και μην τους βγάλετε. Βγάλετε ανεξάρτητους. Παλιά όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όποιος είχε κομματικό πρόσημο δεν έβγαινε. Τώρα είναι το αντίθετο, αν δεν έχει δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί οι 10, οι 15, οι 20 να ορίζουν τις τύχες, ξέρω εγώ, χιλίων αγροτών ή παραγωγός της Ζάκυνθο. Ποιος θέλει, οι 1000 ή οι 10? Οι 1000 φταίνε. Γιατί αφήνουν τους 10 να τους κάνουν τα κουμάντα. Δεν μπορεί να φταίνει οι 10 ή η εκάστοτε κυβέρνηση. Όλα, ποιος θέλει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά ξεκουνήσου. Φταίει η κυβέρνηση. Το σήκω από τον καναπέ. Δεν είναι σήκω από τον καναπέ και πήγαινε να διαμαρτυρηθεί στην πλατεία. Σήκω από τον καναπέ να συμμετάσχεις. Να έχεις συμμετοχή στα όργανα που σε εκπροσωπούν. Στα συλλογικά σου όργανα, στα συνδικαλιστικά σου. Να πας να ξυπνήσεις. Είναι δύο κόμματα που σφετερίζονται τόσα χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα. Και το έχουν κάνει όπως το έχουν κάνει. Ξυπνήστε όμως. Είναι πως αλλιώς να το πεις. Αλλά αφήστε, πάρτε με και πετώρα. Και να το πω πως ακριβώς είναι, να γλεντάνε 20, 10, 40 σε κάθε περιοχή και όλοι οι υπόλοιποι τσιμουδιά και αφήστε τους αγροτοπατέρες να σας κάνουν ό,τι θέλουν.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η συνταγματική αναθεώρηση, ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται από την κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί προφανώς και θα γίνει κουβέντα και θα αλλάξουν και θα προσθεθούν και άλλες. Η αλλαγή είναι κυρίως στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και υφυπουργών και μελών της κυβέρνησης, όπου προτείνεται διευρυμένη συμμετοχή, να υπάρχει διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Επίσης προτείνεται η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Στην ανώτατη εκπαίδευση θεσμοθετείται η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους, δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια, ΑΕΗ. Προτείνεται να καθιερωθεί μία και χωρίς να υπάρξει δεύτερη θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να είναι εξαετής αυτή, αλλά μία και να μην μπορέσει να είναι πάλι μετά, για να σκοπός είναι να ενισχύει το υπερκομματικός του ρόλος. Να γίνει υποχρεωτική η αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αποδοτικότητα, καθώς και η κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων, εδώ να δεις τι να γίνει με την υποχρεωτική αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μέτρα μεσοβέζικα. Ή πας και κάνεις άρση της μονιμότητας με αξιολόγηση κανονικά με επιτροπές όπου, ή αυτά τώρα. Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία της ατομικής ελευθερίας και συνταγματικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση, και θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για όσους βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτός είναι ο άξονας. Καλά, προφανώς στην αντιπολίτευση δεν θα τα δεχθούν, ή στο σύνολό τους ή τα περισσότερα από αυτά. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι υποκριτική η στάση του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα και σε διατάξεις που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν, αλλά ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς. Ψήφισε αυτό το νόμο που φέρνει για να μην μπορεί κανείς, είναι η απάντηση. Ο νόμος που προτείνεται είναι για να μην μπορεί κανείς να προασπίζεται τους δικούς της υπουργούς. Ψηφίστε το. Όλα τα κόμματα, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Όλοι, ψηφίστε το. Εδώ έβγαιναν ο Πολάκης και ο Σπίρτζης και καμιά δεκαριά άλλοι υπουργοί, ο Παπάς τότε που γινόταν ο κακός χαμός, που έλεγαν κατάπτυστο το άρθρο για την προστασία υπουργών και υφυπουργών, και κρυβόντουσαν πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο 4 φορές το μήνα. Τα ξεχάσαμε. Το ίδιο γίνεται τώρα, το ίδιο θα γίνεται πάντα. Οπότε ψηφίστε την αλλαγή αυτή που έρχεται για να μην μπορεί κανείς. Τόσο απλό, ρε παιδί μου. Το ΚΚΕ λέει ότι οι προτάσεις έρχονται για να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μια σειρά από άλλα άρθρα που θεωρούμε κομβικά. Για παράδειγμα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο. Οι γνωστές θέσεις του ΚΚΕ. Βελόπουλος, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση αντί να χτυπήσει την ακρίβεια και τα καρτέλ. Αυτά. Οπότε παίρνουμε ένα κλίμα του τι πρόκειται να συμβεί, αν και εφόσον και όταν ξεκινήσει η συζήτηση και μάλλον όταν κατατεθεί και η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όταν τώρα που έτσι μια πιστολιά ρίξανε στον αέρα και αρχίσαν οι άλλοι, και οι ίδιοι και οι άλλοι, και αρχίζουν τη ζήμωση και την κουβέντα.

Λοιπόν, ανακοίνωσε ο Τσίπρας το κόμμα, έτσι. Ο άνθρωπος είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί στο κόμμα, όπως και η Χαριστιανού, τώρα ποιος αντιγράφει ποιον δεν ξέρω, κανέναν εν ενεργεία βουλευτή. Ε, το είπε, δεν το είπε. Είναι ξεκάθαρο, ωραία. Και τι κάνουνε? Πάνε και παρετούνται από βουλευτές για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Θα πάει τώρα, ας πούμε, η Έφη Αχτσιόγλου, ήδη έχει αρχίσει και προσεγγίζει, και θα της πει, εγώ είπα όχι βουλευτές, μα θα του πει, Αλέξη, εγώ παρετήθηκα. Δεν είμαι πια βουλευτής. Και θα τη δεχθεί ο Τσίπρας. Και εδώ είμαστε. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Νομίζουν ότι θα ξεπληθούν, παρετούμενοι από τη Νέα Αριστερά, από το όπου έχουν καταλήξει ο καθένας, από το βουλευτικό τους αξίωμα, για να πάνε στον Τσίπρα. Και θα πει ο Τσίπρας, μα εγώ δεν δέχομαι, έχω πει, δεν δέχομαι εν ενεργεία βουλευτές. Προσέξτε, γιατί παίζουν με τις λέξεις. Πάλι εδώ είμαστε. Γράφτε την ημερομηνία. Και όταν θα γίνει αυτό, θα τα ξαναπούμε. Και θα πούνε, μα εμείς δεν είμαστε εν ενεργεία, έχουμε παραιτηθεί. Α, τότε εντάξει, ελάτε. Και θα είναι ο ορισμός του έβαλε ο Μανολιός στα ρούχα του αλλιώς. Ο ορισμός. Πριν αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς είναι στα τάρταρα, δεν υπάρχει. ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός βουλής σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει. Τώρα θα γίνει ένα συνέδριο. Τι θα γίνει σε αυτό το συνέδριο? Οι περισσότεροι λένε ότι ουσιαστικά θα κληθεί το συνέδριο το συγκεκριμένο του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει την αναστολή του κόμματος. Αυτό το έχει προτείνει κυρίως ο Χατζησοκράτης. Και όταν συμβεί αυτό, θα πάνε όλοι στον Τσίπρα και δεν ήρθαμε. Θα λέει, ναι, αλλά εγώ δεν είπα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ελάς. Άμα είναι έτσι, ναι, ελάτε. Γιατί με το που, εάν έχεις, ρε παιδί μου, διατελέσει υπουργός με ένα κόμμα ή πρωτοκλασσάτος τέλεχος ή οτιδήποτε άλλο, έχεις κυβερνήσει αυτόν τον τόπο με ένα κόμμα, όταν μετά έχεις εκλεγεί πάλι στην αντιπολίτευση, αλλά πρόσεξε, παρετήσε λίγο πριν τις εκλογές, κανένα χρόνο, παρετήσε από τη βουλευτική σου έδρα, πώς έκανε ο Τσίπρας? Αυτό δεν έλεγε ο Τσίπρας? Παρετούμε και αφήνω και την έδρα μου και δεν πρόκειται να κάνω κόμμα και έτσι δεν έλεγε όταν παρετήθηκε? Το έλεγε ή δεν το έλεγε? Και λέγαμε, γελάγαμε εδώ πάλι, ελάτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει κόμμα ο Τσίπρας που θα ιδιωτεύσει και αυτά. Πάρ το κόμμα Τσίπρα. Τώρα τι θα κάνουν και άλλοι? Δεν νομίζω. Ρε παιδιά, αλήθεια, αν πας τώρα όπως είμαστε εδώ στην πρώτη, πρώτη δημοτικού σε οποιοδήποτε σχολείο και του πεις, συμβαίνει αυτό, θα κλαίνε τα παιδιά από τα γέλια. Θα κλαίνε. Θα πέσουν κάτω από τις καρέκλες και μας κοροϊδεύουν. Τα εξάχρονα στην πρώτη δημοτικού. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που επίσης το κραυγάζουν και λένε μπράβο. Ότι τι δηλαδή, ότι παρετήθηκε η Αχτσιόγλου, ο πώς το λένε ο άλλος που έβγαινε και φώναζε, ο Μπάρκας και όλοι αυτοί. Καλά, όσοι δεν εξελέγησαν δεν χρειάζεται και να παραιτηθούν. Απ' την άλλη ο Τσίπρας είναι τόσο που λέει ότι αυτό που είπε ότι δεν θα δεχθώ εν ενεργεία, βάζει όλους τους πρώην συντρόφους του οι οποίοι δεν εξελέγησαν μέσα στο κόλπο. Ο Σπίρτζης, ας πούμε, δεν είναι εν ενεργεία. Και μια σειρά άλλων, τώρα μην αρχίσουμε να λέμε Κοντζιάς, Μπουρουμπούρου, να λέμε ονόματα. Όλοι αυτοί δηλαδή που δεν είναι εν ενεργεία μπορούν. Φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και με την πρακτική Αχτσιόγλου που παρετούνται τώρα όλοι και δεν είναι πια εν ενεργεία. Θα κάτσουν και λίγο στο σπίτι τους στις εκλογές. Μα θα πει δεν είναι εν ενεργεία, μπορώ να την βάλω τώρα. Γράφτε το. 3/6/26. Και το σκέφτονται. Είναι και το συνέδριο. Να τελειώσει το συνέδριο, να δούμε τι έγινε. Να έχουν ένα πάτημα και να δούμε και τα επιχειρήματα. Δηλαδή, είναι άλλαξε ο Μανολιός. Προφανώς και είναι. Είναι πως

έκανε η ΑΕΚ, ρε παιδί μου, που άλλαξε αφημί, έπεσε στην τέταρτη εθνική και ανέβηκε και τώρα μετράει, αλλά μετράει τα πρωταθλήματα από όταν ήταν από την ίδρυσή της και όχι με τον νέο αφημί ως νέα ομάδα, ως νέα ΑΕΚ. Κάπως έτσι. Έτσι είναι, άλλαξε αφημί τώρα. Δεν θα είναι σαν, είναι καινούριο, δεν έχει κυβερνήσει, αφού είναι νέο κόμμα. Έχει κυβερνήσει η Ελλάς? Όχι. Άρα τι είναι αυτά που λέτε? Δεν καταλαβαίνω. Μα δεν κυβέρνησε η Ελλάς. Με τον Τσίπρα κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι Ελλάς, είναι άλλο πράγμα. Έχει μεστώσει τώρα. Έχει, είπε, βγήκε και είπε λάθος οι χειρισμοί για την Οβάρτης. Ο παπάς, δεν ξέρω ακόμα. Καλά, προσεχή, είπε Τσίπρα, στεγνά. Γιατί δεν υπάρχει και άλλο, άλλο, άλλο. Δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, σταθερά. Τρίτο η Καριστιανού. Ερε γλέντια. Ερε γλέντια.

είναι, συγγνώμη, δεν είναι η, η Νέα Δημοκρατία με 25,5%. Από 24 που είχε στην προηγούμενη έρευνα που ήταν τον προηγούμενο, πριν ένα μήνα η μέτρηση προφανώς. Το τρίτο είναι το Πασόκ με 10. Έχει χάσει 2 μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει 1,5. Το Πασόκ έχει χάσει 2 μονάδες, είναι στην τρίτη θέση. Και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Χαριστιανού με 9,5 στο μισό πόντο. Το ΚΚΕ από 6,5 που ήταν πριν ένα μήνα είναι στο 6. Η Ελληνική Λύση από το 7,5 είναι στο 5,5. Η Πλεύση, προσέξτε, τη σειρά. Φωνή Λογικής 3. Σταθερά όπως ήταν και στις προηγούμενη μέτρηση. Μέρα 25,5 σταθερά όπως ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στο 2% από το 3,5 που ήταν. Και μετά, εντάξει, Δημοκράτες, Νίκη κλπ. Οι αναποφάσεις είναι στο 12% και κάποιο άλλο κόμμα θέλει το 2,5%. Λοιπόν, με αναγωγή δεν θα προλάβουμε να κάνουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο και να έρθει και ο Σάκης και ο Νέγκας με το Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8.

0: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή. Ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησί και έσμε στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
7: Άκου τώρα.
6: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
8: Είδηση.

0: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
1: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

Κανείς δεν τα αλλάζει με τίποτα τα μαθητικά χρόνια. Τα νοσταλγεί όσο ζει, είτε ήταν εύκολα είτε δύσκολα. Καλημέρα στους μαθητές και τις μαθήτριες, τις μαθήτριες και τους μαθητές. Σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλημέρα και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τοπικά και πανελλαδικά. Μην ακούτε κανέναν. Μπορείτε να μας γράψετε κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Το καλύτερο πτυχίο είναι να είστε καλοί άνθρωποι. Να μην ανέχεστε την αδικία και την εκμετάλλευση. Και να αγωνίζεστε για μια καλύτερη ζωή. Τα υπόλοιπα έπονται. Δεν το φιλοσοφούμε άλλο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, μακελιό καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, εννοείται και στις τουριστικές περιοχές, καλή ώρα όπως και η Ζάκυνθος, όπου οι απώλειες γενικά στην ευρωπαϊκή κατά τα άλλα χώρα μας αντιστοιχούν ή ξεπερνούν τις απώλειες σε εμπόλεμες περιοχές του κόσμου. Μακελιό και στις ελληνικές θάλασσες με 900 τουλάχιστον επίσημα τουριστικά σκάφη προφανώς μέσα και τα ημερόπλια που κάνουν τον περίπλο της Ζακύνθου να δραστηριοποιούνται στο νησί μας λειτουργώντας συνήθως, ως συνήθως, όπως και οι μακελάριδες στους δρόμους προκαλώντας ατυχήματα περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά όπου ισχύουν και εκεί οι άγραφοι νόμοι του αθεμήτου ανταγωνισμού με επεισόδια μεταξύ τους και άλλα παρατράγουδα μπροστά στα σαστισμένα βλέμματα των τουριστών που ενίοτε θυσιάζονται και αυτοί αλλά ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης για παράδειγμα μικρών σκαφών χωρίς κυβερνητή. Κάθε εμμύρη σαν προτεκτοράτο που είμαστε. Και μπορεί η Ελλάδα να είναι ένα από τους πλέον ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, αλλά δεν λένε οι επαΐοντες και δεν το λένε και στους τουρίστες ότι καλό κακού να κάνουν πρώτα μια διαθήκη, να τακτοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις τους και αν πιστεύουν στα θεία να κάνουν και ένα τάμα, να φορέσουν ένα φυλακτό, να μετανοήσουν για όλες τις αμαρτίες τους, να κοινωνήσουν, να ανάψουν μια λαμπάδα ίσα με το πόη των Αγίων Πάντων και αν είναι στη Ζάκυνθο να το κάνουν στον πολιούχο του νησιού μας Άγιο Διονύσιο, να υπογράψουν ένα άτυπο σύμφωνο επιβίωσης με τη θέα τύχη ή να καλέσουν ένα παπά σαν μελοθάνατη, εάν και εφόσον έρθουν στη Ζάκυνθο και σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας για διακοπές. Αφού είναι άπειρα τα παραδείγματα με νεκρούς και σακατεμένους τουρίστες στη Ζάκυνθο και όχι μόνο, όλων των εθνικοτήτων, όλων των ηλικιών και των δύο φύλων, που μαζί με τις διακοπές τους διακόπτεται και η ζωή τους, γυρίζοντας μέσα σε φέρετρα στις πατρίδες τους. Πολύ πολύ καλημέρα σας. ΕΡΤ Ζακύνθου Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Νιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Είχαμε προγραμματίσει να δώσουμε συνέχεια σήμερα στην συνέντευξη που ξεκινήσαμε στη χθεσινή εκπομπή με την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δήμου Ζακύνθου και Αντιδήμαρχο Τουρισμού παράλληλα Αγγελική Αυγουστίνου, αλλά δεν απαντά στα τηλεφωνήματά μας. Όπως επίσης είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε από χθες κιόλας με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τουριστικό επιχειρηματία μαζί, Νίκο Γιακουμέλο, ούτε και αυτός απαντά.

τα τηλεφωνήματά μας και προσπαθούμε επιμέρες να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη, ούτε και αυτός απαντά στα τηλεφωνήματά μας. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι αστημένοι με ένα τηλέφωνο και να περιμένουν πρώτα να τους καλέσουν μέσα εδώ για συνέντευξη. Έχουν πολλά και διάφορα να κάνουν σε κάθε περίπτωση. Ενδεχομένως και κάποιες φορές να μην θέλουν, να μην έχουν διάθεση, να αποφεύγουν κάποια συνέντευξη. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.

Να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News για να έχετε μια εικόνα. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Ποιοι και πώς εντάσσονται. Και ένα σχόλιο δικό μου, δεν πάει άλλο με τις γυναικοκτονίες. Η τελευταία στην Καλαμάτα. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς ή του Αρσενιού. Αλλά και εδώ, η γυναικεία ζωή δεν έχει καμία αξία τελικά. Ναι, μεν διαφορετικά τα μεγέθη και δεν είναι συγκρίσιμα, αλλά να αφήσουμε λιγάκι και το Ιράν στην άκρη και το κάθε Ιράν και να δούμε τα δικά μας εδώ που υποτίθεται ότι είμαστε πολύ μπροστά, προχωρημένοι σε ελευθερία, δημοκρατία, με ίσα δικαιώματα, με. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό. Σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει σε μια βαριά, άρρωστη κατάσταση και κοινωνία μαζί. Σε μια προβληματική κοινωνία από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι χτήμα κανενός η ζωή οποιοδήποτε. Είτε είναι γυναίκας, είτε άνδρας, είτε παιδιού. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή του άλλου. Και πολύ περισσότερο επειδή είναι γυναίκα και υποτίθεται είναι σε πιο ευάλωτη και αδύναμη θέση. Ενώνουμε για εμείς τις φωνές μας με όλους όσοι αγωνίζονται για να σταματήσει αυτό το κακό με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά δεν είναι εύκολο γιατί τα αίτια είναι κοινωνικά, είναι οικονομικά, είναι πολιτισμικά, είναι. Να ξεσηκωθούν οι γυναίκες και εμείς μαζί τους και να βγουν στους δρόμους. Ναι μεν έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και τα λοιπά και τα λοιπά από την επίσημη πολιτεία, αλλά να σταματήσει οποιαδήποτε κακοποίηση, φραστική και σωματική, λεκτική και οτιδήποτε. Από οποιονδήποτε, απέναντι σε οποιονδήποτε. Ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκεύματος, πεποιθήσεων κτλ. Με τελευταία ή μάλλον με μεγαλύτερα θύματα τα μικρά παιδιά. Αυτά για την ώρα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα του Earth News. Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα επιχείρηση των αρχών σε Κοζάνη και Αγρίνιο συνελήφθησαν 13 άτομα. Ναι, αυτό το είπαμε. Συνταγματική αναθεώρηση. Ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ΚΕΣΜ. Πανελλαδικές 2026. Τα μαθήματα σε μαθηματικά. Τα θέματα σε μαθηματικά, αρχαία και βιολογία. Αύριο. Μετά τις 11 κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για πρώτη φορά για τις πανελλαδικές με τον Πέτρο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Ιωνίων Ίσων με έδρα την Κέρκυρα. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα είχε προταθεί. Η τοποθέτηση panic button στην 39χρονη σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μπορεί αν υπήρχε και το χρησιμοποιούσε να γλίτωνε η 39χρονη γυναίκα, ο οποίος σύζυγός της δεν καταλάβουν τίποτα, αν είναι δυνατόν. Τσίπρα. Και υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να πούνε καλά τις έκανε, επειδή είναι γυναίκα και πάντα αλλά να βγάζω το σκασμό, όταν πολλές φορές είναι και η παθολογική ζήλια, ξέρετε. Πειράζονται τόσο πολύ όσο γίνεται λιγότερα τα παιδιά, μικρά ή μεγαλύτερα. Ο ΑΣΑ, ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται αύξηση ΑΕΠ 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Παιανία δικογραφία σε νέα συλληφθέντες για επίθεση σε ανήλικους. 16χρονος δέχτηκε εκτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Αχαρτνέα, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. 3χρονη, μάλιστα, αναζητούνται οι γονείς της. Στις φλόγες κτίριο στο Νέο Δελχέ στην Ινδία, τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επιχειρούν 15 πυροσβέστες σε εξέλιξη επιχείρηση απεκλωβισμού. Γιάννης Ματζουράνης,

υπέβαλε την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Earth News για Κάρπαθο. Έχει αλλάξει η διαδικασία που ένα νησί κηρύσσεται σε λειψιδρία. Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Καιρός. Σήμερα η πιο καλοκαιρινή ημέρα της εβδομάδας, με βροχές και καταιγίδες η Πέμπτη. Πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη. Ρωσία, η Ουκρανία έπληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη εν ώψη του Οικονομικού Φόρουμ, επίθεση και στην βάση της Κωνσταντής. Ιρανικά ντρόουν έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, υπάρχουν τραυματίες λένε οι αρχές. Μουντιάλ 226, ουράνιο τόξο υποδέχτηκε τη Βραζιλία κατά την άφηξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, Βρετανία, υπόθεση ΝΟΟΑΚ πυροδοτεί επεισόδια και πολιτική σύγκρουση. Ο Στάρμερ ζητά απαντήσεις από την αστυνομία κτλ.

Ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, που θα ζει πάντα στις καρδιές μας, με τη μοναδική κανεπανάληπτη φωνή του. Μέγας άνθρωπος και τραγουδιστής και Ολυμπιακός μαζί. Να δούμε και την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα, από το site imerazande.gr. Έκτη, λέει η Ζάκυνθο, στην οικοδομική δραστηριότητα σε πανελλαδικό επίπεδο τελευταία στις τιμές ακινήτων στο Ιόνιο. Σε ρηχά νερά το Γιώτινγκ, σοβαρά τα προβλήματα στις υποδομές. Μάλιστα, το Γιώτινγκ. Υποτονική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο νησί. Ενημέρωση για τις απάτες από το τμήμα ασφαλείας στο ΚΑΠΗ. Αυξημένα τα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου, 730 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα κολύμβησης. Στη μνήμη της Άννας Χριστοφόρου Λιβάνη αφιερώθηκε το πρόγραμμα εκπαιδευτικού που έφυγε πρόσφατα άδικα και προωρά από τη ζωή. Κεφαλονιά, σπουδαία πρωτοβουλία με την τοποθέτηση οικολογικών αγκυροβολίων στον κόλπο του Φωκίου. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Σύσκεψη στο Δημαρχείο για το Δημοτικό Στάδιο και τη νέα χρονιά στη Super League 2. Αυστηρά τα κρίνια για τη δολοφονία στην Καλαμάτα, τα στοιχεία και οι έρευνες. On-off, ζώντας ανάμεσα σε δύο κόσμους, ένα πρωτοποριακό διασχολικό φεστιβάλ για την επίδραση του διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς ακιθινούς διαιτητές σε εθνικές κατηγορίες. Μάλιστα, οι μεγάλες δυσκολίες για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Καλημέρα στο φίλο μου, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Καλημέρα στο φίλο μου Σοκράτη Λιβαδά που εργάζεται εκεί στην ΕΠΣ Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος, λέει, εκπέμπει SOS για την τουριστική εμπειρία. Η πρώτη εικόνα στο αεροδρόμιο, ουρές, ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια. Συναγερμός για τα πρώτα τροχιά στο νησί. Φέτος είναι χειρότερα τα πράγματα. Ιούνιος με κρίσιμες προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις και στεγατικές. Να το πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Συγγνώμη, με το συμπάθειο. Ιούνιος με κρίσιμες προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις και στεγαστικές ευκαιρίες. Πάνω από 1000 έλεγχοι της τροχέας στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο Ιόνιο, 99 παραβάσεις στη Ζάκυνθο, ούτε καν 100. Σε υψηλά μάλλον επίπεδα η επισκεψιμότητα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Κεφαλονιά. Είδες η Κεφαλονιά. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών έως τις 5 Ιουνίου. Έως και μεθαύριο δηλαδή. Αυτά και από την ημέραζάντε.gr.

0: Και πάμε μέχρι το Αγρίνιο να δούμε αν είναι εκεί. Καθότι εκεί κατοικοεδρεύει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για δεύτερη νομίζω φορά ή τρίτη, το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργο Λεχουρίτη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τον βλέπουμε και τον ακούμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας και όχι μόνο. Με αφορμή και αιτία βέβαια η συζήτηση μαζί του. Πολύ πολύ καλημέρα σας κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Ζάκη μου. Δόξα τω Θεώ να

0: Είστε καλά.
1: Είστε λοιπόν στο Αγρίνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λέει το Αγρίνιο από καιρό?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά, ό,τι και στη Δάκη μου, προσέστη.
1: Από κίνηση?
0: Από κίνηση, όχι βέβαια, μην περιμένετε. Ακόμα και τα μεσολόγηση. Έχει, ναι, μπορεί να έχει.
1: Ωραία.
0: Αλλά από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι δύσκολα λόγω οικονομικής.
1: Είχατε, δεν είχατε αμέσως, κάνετε βουτιά στα βαθιά και αυτό επιθυμούμε κι εμείς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους services, τους περιβόητους και τα fans.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι εδώ και χρόνια ταλανίζει την ελληνική κοινωνία το καθεστώς που επικρατεί σχετικά με την ύπαρξη των fan services.
1: Να πούμε και... ποιοι είναι αυτοί, γιατί πολλοί ακούνε και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν. Ναι.
0: Θα σας πω. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα τραπεζών, εταιριών διαχείρισης των δανείων, κόκκινων και πράσινων δανείων,

0: νόμισμα με τα ίδια αφεντικά, με διαφορετικούς σκοπούς, αλλά το Ταμείο 1.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι τα είπα σύντομα το τι ακριβώς συμβαίνει. Και μην πει κανένας.
1: Εν συντομία και επί της ουσίας. Ναι, κύριε Λεχουρίτη.
0: Τι σχέση έχουν οι τράπεζες? Οι τράπεζες είναι μέτοχοι κατά 20% στις περιβόητες εταιρείες, είτε λέγεται του value, είτε λέγεται...
1: Ναι, στο μυαλό μου και εγώ την έχω τώρα, η ΣΕΠΑΛ.
0: Η ΣΕΠΑΛ, είτε λέγεται Ίντρουμ, είτε λέγονται τέλος πάντων τέσσερα τα μεγάλα.
1: Που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, έτσι.
0: Ακριβώς. Το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο
1: τα
0: είναι.
1: Τα αγοράζουν φτηνά και τα πουλούν πανάκριβα. Ε?
0: Η ανησυχία μας, γιατί το λέω αυτό. Μας λένε ότι αγοράστηκαν δάνεια 90 δισεκατομμυρίων, κόκκινα δάνεια των τραπεζών, και έτσι έφυγαν από πάνω τους, γιατί περίπου ήταν 110 δις το ιδιωτικό χρέος, ναι, τα δάνεια με λίγα λόγια, και οι τράπεζες αναγκάστηκαν να τα απετάξουν από πάνω τους, να φύγουν δηλαδή τα δάνεια, να πάνε στα funds, και οι εταιρείες διαχείρισης να απαιτήσουν από τους δανειολήπτες τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Το κακό όμως, και αυτό είναι το μέγα ζητούμενο, πουλήθηκαν τα δάνεια έναντι πιανού ποσού, 90 δις. Με ενδιαφέρει αν το αγόρασαν 5 δις, 10 δις,
1: ναι,
0: ή τέλος πάντων σε τι ποσό το αγόρασαν. Και το λέω αυτό διότι είναι ανεπίτρεπτο από τη μία να βγαίνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πρόσφατα, και να δηλώνει ευθαρσό
1: για τα δάνεια των κομμάτων,
0: τρόπο,
1: ότι δεν θα αποπληρωθούν ποτέ.
0: Ότι τα δάνεια των κομμάτων Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, γιατί έχουν, λέει, ανακεφαλαιοποιηθεί τότε που ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες, άρα έχουν ρυθμιστεί. Και τα δάνεια των πολιτών γιατί δεν ρυθμίστηκαν? Γιατί οι πολίτες πρέπει να βάλουν τη θηλιά στο λαιμό και να αυτοκτονούν λόγω
1: πληστηριασμών
0: και των πληστηριασμών? Και ερχόμαστε και τους λέμε, με επερώτηση που έχει γίνει στη Βουλή και περιμένουμε την απάντηση.
1: Επερώτηση από ποιον?
0: Έχει γίνει από τον φορέα, το ΙΝΚΑ, τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Τον σύλλογο, τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς Ικράνη.
1: Ικράνη, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου Κεφαλονιάς Ικράνη.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη Μαρκάτου που είναι πρόεδρος του Συλλόγου και συχνά πυκνά μιλάμε μαζί, μπορεί και να ακούει τώρα.
0: Ωραία. Και παράλληλα είναι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Νότιο-Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
1: Ναι. Υπάγεται και η Ζάκηδος στην εν λόγω Ομοσπονδία, από ότι είμαι σε θέση να ξέρω.
0: Ωραία. Υπάγεται και η Ζάκηδος. Γι' αυτό είπα Ιωνίων Νήσων. Mm. Εκτός Κέρκυρας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αυτοί οι τρεις φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους,
1: ναι,
0: διεκδικώντας, απαιτώντας καθαρές λύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν το δάνειο το δικό μου 100.000 ευρώ πήγε σε ένα φανς έναντι 5.000 ευρώ και το φανς ζητάει τα 100.000, όσο ήταν το αρχικό δάνειο.
1: Ναι, το αρχικό κεφάλαιο, ναι.
0: Μπράβο. Γιατί να μην μου δίνει τη δυνατότητα, αφού το αγόρασε έναντι ενός ευτελούς ποσού, να το αγοράσω και εγώ στο 100% από ό,τι το αγόρασε. Το αγόρασε 10.000, να του δώσουμε 20.000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξέρουμε σε τι ποσό αγοράστηκε το δάνειο.
1: Πολλοί δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια κτλ. Κτλ. Δεν ξέρουν τι ποσό οφείλουν ή δεν μαθαίνουν ποτέ. Προσπαθούν να μάθουν και δεν βγάζουν άκρη. Είναι έτσι, κύριε Λεχουρίτη?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πίσω από αυτό υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Εννοείται ότι υπάρχει πάντα σκοπιμότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πλήριο δάνεια. Νέα Δημοκρατία έχει το χρόνο τη χορήγηση κρατική από τα έσοδα των βουλευτών, των μελών. Και υπολείπεται ένα 53, τόσα εκατομμύρια, τα οποία θα βρίσκει πού? Από δανεισμό. Δηλαδή πού? Από τις τράπεζες. Με λίγα λόγια, κάθε

0: θα ανεβαίνουν τα δάνεια των κομμάτων, δεν θα πληρώνονται και σε κάποια δεδομένη στιγμή, βεβαίως τα κόμματα κυβερνούν την Ελλάδα, θα αποφασίσουν ότι διαγράφονται τα χρέη των δανείων προς τις τράπεζες, γιατί είναι εγγυητή στο ελληνικό δημόσιο.
1: Τα κόμματα κυβερνούν την Ελλάδα, κύριε Αλεχουρίτη?
0: Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Το αντίθετο μάλλον. Λοιπόν, τα συμφέροντα κυβερνάνε την Ελλάδα και όχι τα κόμματα. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Προς την κατεύθυνση αυτή,
1: ναι,
0: έχουμε κάνει μέχρι τώρα σημαντικές κινήσεις. Μία επιστολή που έχει σταλεί στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, στην κυρία Κομέση,
1: ναι, ναι,
0: για το θέμα λειτουργίας των φαν στην Ελλάδα, services κυριόκο estate. Παράλληλα έχουμε κάνει αναφορά στην αρχή διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
1: ναι,
0: για να μας απαντήσει τι καθεστώς επικρατεί την Ελλάδα και γιατί δεν απαντάει η Ελλάδα, και το βασικότερο απ' όλα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν δεν απαντηθούν όλα αυτά, το επόμενο βήμα είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Έχουμε δύο συμμάχους. Ο ένας σύμμαχος λέγεται Νίκος Φαραντούρης.
1: Ναι, ευρωβουλευτής.
0: Ο άλλος σύμμαχος,
1: τώρα πια του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, παλιά ήταν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ και μεταπίδησε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μπράβο, τις κινήσεις τις είχαμε κάνει με τον
1: Κεφαλονίτης, ξέρετε.
0: Ναι, ναι, με τον κύριο Φαραντούρη από την εποχή που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στην πορεία συνηγόρησε και συνδράμησε όλη αυτή την προσπάθεια η κυρία Μαρία Ζαχαρία, ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά τα λέω γιατί πρέπει να τα ονοματίζουμε στην κατεύθυνση πως οι πολίτες ζητούν τη δικαίωση. Και η δικαίωση σε κάποια δεδομένη στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα έρθει.
1: Ναι, κύριε Αλεχουρίτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή υπάρχει, όπου υπάρχει λόγος υπάρχει και αντίλογος, κάποιος θα πει ποια δικαίωση για κάποιους που ενδεχομένως ήταν, είναι και παραμένουν στρατηγικοί κακοπληρωτές σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και όχι μόνο.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η εκδοχή, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, δεν λέει μια παροιμία.
1: Ακριβώς.
0: Κοντά στον 3869 του 2010 νόμο που έσωσε χιλιάδες συμπολίτες μας από την... από το να τους...
1: Μιλάτε για τον νόμο Κατσέλη.
0: Μπράβο, η πρώτη κατοικία. Είναι γεγονός ότι υπήρχαν και άτομα τα οποία ευνοήθηκαν από τον νόμο και ήταν άνθρωπα επιτίδια προς την κατεύθυνση, ναι, εξαπάτησης, και πολύ μεγάλες εξαιρέσεις.
1: Ναι.
0: Όμως από εκεί και πέρα, γι' αυτό ο 3869 επιδικαζόταν και εκδικαζόταν στα δικαστήρια. Ο δικαστής λοιπόν είχε την προεννοητικότητα, το μυαλό, ναι, να δει με αποδεικτικά στοιχεία αν αυτός που ήταν τότε και έκανε την αίτηση ήταν μπακτακής ή ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε με τον ΑΒ λόγο και τρόπο σε δεινή κατάσταση, γιατί έμεινε στην ανεργία, γιατί ασθένησε, γιατί 1002.
1: Ναι, πριν πάμε λίγα λοιπόν, και στην ακρίβεια στο θέμα. Α, ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
0: Άρα λοιπόν, ωστόσο υπήρχε ο 3869, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος νόμος τα τελευταία χρόνια,
1: ναι,
0: σιγά σιγά στην πορεία απαξιώθηκε,
1: ναι,
0: μέχρι που καταργήθηκε.
1: Εν μέσω μνημονίων.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν μέσω στο θέμα των μνημονίων. Απλά το 2010 που ήρθε να εφαρμοστεί, μπήκαμε στα μνημόνια. Ίσχυε μέχρι το 2015, όπου ήρθε ένας άλλος απαξιωτικός νόμος της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προστατεύοντας, ναι, με πολλά παράθυρα την πρώτη κατοικία, μέχρι που ήρθε το 2020 η Νέα Δημοκρατία και τον κατήργησε εντελώς. Αυτή είναι η ιστορία των, μην ξεχνάμε, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, που...
1: οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν, αν μιλάμε...
0: Σωστά.
1: Αν θυμάμαι καλά, επί των ημερών του...
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και του Σταύρου Κοντονή.
0: Μπράβο.
1: Του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και Ζακυνθινού στην καταγωγή και δικηγόρου μαζί.
0: Μάλιστα.

0: Άρα λοιπόν θυμάστε και εσείς πολύ καλά όπως θυμάμαι και εγώ. Και αφού τελειώσαμε fan services, Ryoko Real Estate εταιρείες, ναι, ναι, με τις κομπίνες που στείλουν, γιατί βγαίνοντας πληστηριασμό ένα ακίνητο, πηγαίνει η θυγατρική της, του fans, η Ryoko που λέμε, και χτυπάει το ακίνητο, άρα να μην φύγει από τα χέρια της τράπεζας, να παραμείνει στα χέρια των τραπεζιτών και των fans.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται το παιχνίδι, το βρώμικο, και παράλληλα ξέρουμε ότι πάνω από 200.000 σπίτια έχουν πληστηριαστεί,
1: ναι,
0: τα οποία είναι είτε κλειστά και ο κόσμος ψάχνει για να βρει για να νοικιάσει, είτε έχουν αγοραστεί από πολιτικά πρόσωπα, γιατί ξέρετε κακά τα ψέματα, γιατί έχω μάθει να λέω μπράβο 25-35 και πάει λέγοντας.
1: Αρκεί κανείς να δει το πόθεν έσχες αρκετών πολιτικών.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά δεν σας προβληματίζουν, δεν μας προβληματίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Και πέραν από όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν, έρχεται και το θέμα της ακρίβειας. Γιατί ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, εμείς πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ή γιατί μας δικαιολογούν ότι για την ακρίβεια στα τρόφιμα φταίνε ο πόλεμος και τα στενά του ορμού και όλο αυτό το παραμύθι.
1: Παλιότερα έφταιγε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κτλ.
0: Και πάει λέγοντας. Mm. Και οι επιτίδιοι δεν μας εξηγούν καλά. Την ντομάτα τη φέρνουν από τα στενά του ορμού ή το αγκουράκι ή τις πιπεριές.
1: Πώς λέγαμε παλιά, ραπανάκια βαξελών.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα θεωρούμε, ναι, ότι καλό το παραμύθι και
1: αλλά έχει και δράκο.
0: Αλλά έχει ακριβώς, κάπου υπάρχουν και όρια.
1: Ο πληθωρισμός, κύριε Λεχουρίτη, έχει ξεπεράσει το 5% στην Ελλάδα, έτσι να γίνει.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήμασταν το 5,4% τον Μάιο μήνα, τον Απρίλιο μήνα,
1: ναι,
0: και το Μάιο πρέπει να ξεπερνάμε το 6%, 6,2, 6,3, κάπου εκεί θα πάει.
1: Ναι.
0: Οι δικές μας οι προβλέψεις. Τώρα περιμένουμε την Ελστάτ.
1: Ναι. Την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία. Ναι.
0: Γεγονός είναι ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, δεν αντέχει. Και ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές όπου οι τιμές των προϊόντων, ακόμα και στη Ζάκυνθο, είναι ακριβότερες από την ενδοχώρα.
1: Είναι και τα μεταφορικά στη μέση.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογούν 50% τα μεταφορικά. Δεν γίνεται.
1: Όντως.
0: Ναι, δηλαδή να έχει ένα 10% το προϊόν, με λίγα λόγια να σας πω. Η εξάδα, το νερό μπορεί να έχει ένα 78, ένα 88, το 1,5 λίτρο λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ενδοχώρα. Στη Ζάκυνθο
1: πάνω από 2 ευρώ.
0: Να έχει 2 ευρώ σας λέω, εγώ λόγω του μεταφορικού κόστου. Το να έχει όμως η εξάδα 6 ευρώ, εσείς τι λέτε να είναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει εξάδα νερού με 6 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουμε βρει εμείς τουλάχιστον.
0: Δεν έχετε βρει στη Ζάκυνθο.
1: Μπορεί γιατί και να είναι... υπάρχει και να μην έχει, γιατί... να μην το ξέρουμε.
0: Όχι, γιατί είναι κοντά. Mm. Γιατί είναι κοντά η διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ελάτε να σας πάω την Ήω, στη Σίκυνο, στη Πολέκανδρο.
1: 6 ευρώ η εξάδα. 6 ευρώ.
0: 6 ευρώ η εξάδα.
1: 1 ευρώ κάθε...
0: 1 ευρώ το 1,5 λίτρο. Λοιπόν, να μην σας πω για άλλες τιμές εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Οι νησιώτες, υπάλληλοι, κυρίως οι δημόσιοι, καθηγητές, δάσκαλοι, ναι, άλλων υπηρεσιών, λιμενική αστυνομία, άντε και έχουν κάτι μπόνους που παίρνουν.
1: Και κάποια οικονομικά κίνητρα κτλ.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά ο δάσκαλος παίρνει τον ίδιο μισθό. Δεν έχει οικονομικό κίνητρο και ο καθηγητής. Mm. Ναι ή όχι. Ναι. Ο συνταξιούχος έχει περισσότερα έσοδα και παίρνει περισσότερη σύνταξη στη Ζάκυνθο από ό,τι παίρνει στο Αγρίνιο. Όχι. Παίρνει την ίδια σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα βγάζει τη ζωή αφού είναι ακριβότερη κατά 30-50% στις νησιωτικές περιοχές. Αυτά είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν,
1: ναι,
0: την καθημερινότητα του πολίτη. Η κυβέρνηση, όχι ότι δεν το ξέρει, το ξέρει και το πολύ ξέρει. Απλά δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά. Και η κυβέρνηση δεν είναι αυτής της αντίληψης ότι για να γίνει ομελέτα χρειάζεται να σπάσουμε τα αυγά. Ναι. Νομίζει ότι γίνεται η ομελέτα με τα τσόφλια μαζί.
1: Ναι. Κύριε Λεχουρίτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πριν κλείσουμε, αν θέλετε έτσι να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές με ποιο τρόπο μπορούν να επικοινωνούν

0: με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, προκειμένου να κάνουν τις αναφορές τους, τις καταγγελίες τους, στην προσπάθειά τους να βρουν, εάν και εφόσον, το δίκιο τους.
1: Βέβαια.
0: Για θέματα κερδοσκοπίας και ούτω καθεξής.
1: Έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι το email inka@inka.gr.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη επιλογή είναι το τηλέφωνο 210-36-32-443 ή στο κινητό 6945-888-409.
0: Θα τα επαναλάβουμε κι εμείς προς επέδωση.
1: Βεβαίως. 210-36-32-443 και κινητό 6945-888-409.
0: Και είμαστε το email ξανά.
1: inka@inka.gr. Έτσι είμαστε ο μοναδικός φορέας.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα εκ των πραγμάτων που υπάρχει τηλέφωνο για να εξυπηρετεί τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία, είμαστε καθαρά εθελοντικός οργανισμός.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στο Αγρίνιο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεχωρίτη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια.

επισκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω το ληστή. Αυτό εσύ το να έχεις κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή που για

0: ποιητή μου. Ο ποιητής και ο στιχουργός μαζί είναι στη μία άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ακούει στο όνομα και το Σπυριώχος, και ο συνθέτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, παράλληλα στον αέρα και οι δύο, Γιάννης Παντάκης, λείπει ο τραγουδιστής ή ο ερμηνευτής Γιάννης Γεωργάνος. Καλημέρα και στον Άγγελο Πυριώχο, καλημέρα και στο Γιάννη Παντάκη, στο Γιάννη Παντάκη και τον Άγγελο Πυριώχο. Πείτε τα εσείς, εγώ απλά θα μεσολαβώ. Καλημέρα Άγγελε, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, Γιάννη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Είναι αλήθεια, Άγγελε Πυριώχο, ότι έχεις κηρυχθεί persona non grata για τη Ζάκυνθο μετά από αυτό το τραγούδι?
1: Εντάξει, δεν είχα άλλη επίθεση εκτός από εκείνη που σου είχα πει. Μου την πέσανε σε ένα προπατζήτικο. Ότι ντροπή σου, τι στίχη είναι αυτή, ρεζιλεύεις το νησί. Σημειωτέων ότι ο ένας από αυτούς έχει τουριστική επιχείρηση που δεν μπορώ να πω ότι έχει την καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στην καθαριότητα του νησιού.
0: Αλλά ρεζιλεύεις εσύ το νησί με του... Ναι, ναι.
1: Ναι, επειδή... Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Να σου πω, χαρά μου έδωσε.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, εντάξει, έπιασε.
0: Έπιασε, ναι, έπιασε. Συμφωνεί και ο Γιάννης Παντάκης. Και πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι με δύο λόγια? Γιάννη Παντάκη και Άγγελε Πυριώχο, όποιος θέλει μιλάει.
1: Ρώτα το Γιάννη πώς προέκυψε.
0: Γιάννη Παντάκη. Για πες το story, εγώ το ξέρω βέβαια.
2: Πώς προέκυψε? Ο Άγγελος είχε αναρτήσει τους στίχους κάποια στιγμή πριν κανένα δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το προφίλ του στο Facebook, στίχους τους οποίους διάβασα με προσοχή, όπως κάθε τύπου γράφει ο Άγγελος. Στίχοι που η αλήθεια είναι, παρόλο που παρουσιάζει ο Άγγελος προσωπικά του βιώματα, άγγιξαν κατά ένα μεγάλο μέρος.

0: και εμένα και σαν στίχη, αλλά και σαν δομή. Το μέτρο αυτών των στίχων με αποτελούσαν για μένα πρόκληση να τους μελοποιήσω και έτσι, να πω, πήρα την πρωτοβουλία να κάνω μια πρώτη προσπάθεια πριν ακόμα μιλήσω με τον Άγγελο, αλλά όταν είδα ότι με νέο αυτή η στίχη και ότι μπορεί να βγει κάτι καλό, επικοινώνησα με τον Άγγελο, του ζήτησα την αδειά του, με χαρά μου την έδωσε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη του. Και έτσι καταλήξαμε στο να μελοποιηθεί και φτάσαμε στο σήμερα. Δεν ξέρω αν, μάλλον θα ήθελα βέβαια να πω ότι
1: θα το κλείσω, άλλη μια λέξη τέτοια, αλλά δεν το κλείσω.
2: Δεν το λέω τυχαία, κάτι θα σου ζητήσω όσο ανταλέγω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, καταρχάς, αν σκεφτείς, Σάκη μου, ότι ο Άγγελος και εγώ τώρα έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά, γιατί παντρέψαμε τα παιδιά μας. Ανεξάρτητα βέβαια ότι το δικό μου παιδί βασίστηκε στο δικό του, εμπνεύστηκε πάνω σε αυτό και δημιουργήθηκε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τη συνεργασία αυτή, αλλά με τον Άγγελο, την εμπιστοσύνη του φυσικά και βεβαίως και με την συνεργασία όλων των υπολείπων που συντελεστών, γιατί αυτό δίνει και μια προστιθέμενη αξία σε όλη αυτή τη δουλειά.
2: Η επιλογή του Γιάννη Γεωργάνου που ήταν πολύ καλή, από ποιον έγινε, και από τους δύο μαζί, από τον έναν?
1: Όχι, εγώ δεν είχα ιδέα, μου ήρθε ξαφνικό.
2: Σου ήρθε ξαφνικό, ε? Και γι' αυτό πήγες στην Αθήνα στο γιατρό.
1: Χάρηκα πολύ, χάρηκα πολύ, χάρηκα πολύ.
2: Άγγελε.
0: Χαίρομαι πολύ για αυτό.
1: Ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Παντάκης, πραγματικά.
2: Αλήθεια είναι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης είναι ένας πολύ αγαπητός φίλος, μουσικός και ερμηνευτής. Ήθελα από παλιά να βρω την αφορμή να συνεργαστούμε. Στο πλαίσιο του να δώσουμε μια πιο, να το πω έτσι, ροκ ερμηνεία στο συγκεκριμένο κομμάτι,
2: ναι.
0: Έκανα την πρόταση στο Γιάννη και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκε, ναι. Και καταλήξαμε εδώ. Πλην όμως να αναφερθώ και στους υπόλοιπους συντελεστές. Στο πιάνο είναι η Ζακυνθινιά κοπέλα, η Άννα Ιμουζάκη,
2: ναι.
0: Τις κιθάρες ηλεκτρική και ακουστικές, όλη την επιμέλεια την είχε και ο Δημήτρης ο Χριστοδουλόπουλος,
2: ναι.
0: Και στα υπόλοιπα σαξόφωνο είναι το ηλεκτρικό μπάσο ο Γιάννης ο Γρηγορίου,
2: ναι.
0: Και στα ντραμς είναι ο Δημήτρης Αντωνιάδης. Όλη εξαιρετική μουσική, δεκαετίες έχουμε,
2: ναι.
0: Και μπορώ να πω ότι κάναμε την ηχογράφηση εδώ της φωνής στο στούντιο του Ανδρέα του Σταμίρ, ενώ η όλη επιμέλεια, το mixing, το mastering έγινε στο στούντιο του Τάκη του Αργυρίου στην Αθήνα.
2: Μάλιστα.
0: Εξαιρετική συνεργασία και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό το αναδεικνύει. Το αποδεικνύει.
2: Άγγελε Μπριόχε, έχεις το λόγο. Πόσο ήρθε
1: να δεις,
2: είναι
1: να σου πω την ιστορία.
2: Συσσωρευμένη εμπειρία από τα κοινά του νησιού και τα βιώματά σου, αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό
2: που στέκεται κριτικά απέναντι στον
1: νησί. Έχει γραφτεί για μια παράσταση.
2: Ναι.
1: Για ένα θεατρικό musical, το οποίο δεν ανέβηκε ποτέ.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν γραμμένο πάνω στη μελωδία του τραγουδιού Il Mondo.
2: Ναι.
1: Il Mondo. Γι' αυτό λέει, είπε ο Γιάννης ότι έχει περίεργα μέτρα και αυτά, γιατί ήταν πάνω σε αυτή τη μελωδία στηριχμένα. Αυτό το τραγούδι θα χρησιμοποιούσα στην παράσταση. Εάν πεζόταν που δεν παίχτηκε και δεν θα παίχτηκε ποτέ. Και ήταν η ιστορία ενός παιδιού που μεγαλώνει από την ημέρα των σεισμών του 1953 και η ιστορία του τελειώνει την ημέρα που ήρθε το πρώτο τσάρτερ
2: στο νησί.
1: Έχει προσωπικά πράγματα μέσα δικά μου, αλλά ναι. Δεν είναι αυτοβιογραφικό σε καμία περίπτωση. Γιατί εγώ έλειπα και πάρα πολλά χρόνια από το νησί.
2: Στην Αθήνα.
1: Αλλά ήταν γραμμένο με πολύ αγάπη και με μια νοσταλγία για όλα αυτά που χάσαμε, αλλά το οποίο μάλλον θέλαμε να τα χάσουμε και δεν θέλουμε να τα ξαναβρούμε ποτέ. Και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Τα μηνύματα είναι πολύ καλά.
2: Ναι.
1: Και ειλικρινά.
2: Για όλους όσοι είναι σκεπτόμενοι και μπορούν να καταλάβουν τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Δεν είχα αρνητικό μήνυμα, ειλικρινά. Αν εξαιρέσει εκείνη την ημέρα που στεναχωρέθηκα στην αρχή, ναι. Μετά το ευχαριστήθηκα. Ναι. Λέω, σας πόνεσαι. Είπα διάφορα. Δεν μπορώ να τα πω.
2: Ένα
1: τώρα
2: και ένα
1: τώρα.
2: Και.
1: Ναι.

0: Θέλω να πω το εξής για το Γιωργάνο. Χάρηκα πολύ που το τραγούδισε ο Γιωργάνος, γιατί έχει μια θεατρικότητα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Στην απόδοσή του, και επειδή το τραγούδι ήταν γραμμένο για θέατρο και το είχα έτσι όπως το είχα σκεφτεί ότι θα παίχνει.
1: Ήρθε και έδεσε, δηλαδή, Άγγελε Πιόχε. Ήρθε και
0: έδεσε. Το τραγούδισε πάνω στη μουσική του Γιάννη. Δηλαδή ήταν τέλειο αυτό.
1: Μάλιστα. Ενώσατε δυνάμεις λοιπόν και είχατε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το τραγούδι, δηλαδή, το νησί μου κυκλοφορεί και οπλοφορεί, Άγγελε και Γιάννη.
0: Ο Γιάννης ξέρει, εγώ δεν έχω, έλειπα κιόλας, δεν έχω ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να τραγουδηθεί σε ζακινινά κέντρα και σε ταβέρνες και αυτά, γιατί...
1: Το ίδιο κι εγώ πιστεύω.
0: Δεν πρόκειται να τολμήσει κανείς να το τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα το τραγουδήσει κανείς.
2: Εμείς όμως, Άγγελε, θα το τολμήσουμε να το τραγουδήσουμε. Αν μη
0: εσύ, εγώ άμα το τραγουδήσω, θα φύγουν όλοι.
1: Γιατί δεν είσαι καλή φωνός, Άγγελε Πριόχε.
0: Κακοφωνήξεις, αν έχεις διαβάσει Αστερίξ.
1: Ναι.
0: Εκεί. Να σου πω καλύτερα που δεν θα το τραγουδήσουν. Μάλιστα, του είχα βάλει όρο του και αν είναι κοίτα να δεις πει το καλύτερο σκαντάδα.
1: Ναι.
0: Τον είχα μιλήσει.
2: Ναι. Για αλήθεια ένα είναι. Δεν ήθελα να το πω.
1: Σιγά με βρεθεί κατά δώρος να το παίξει. Σε μαγαζί με τουρίστες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα με μαγαζί με τουρίστες.
1: Με τα ήθη και έθιμα που επικρατούν εδώ.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει πουγαρίνια, δεν έχει γρατούκες, δεν έχει καθαρές θάλασσες. Δεν έχει...
1: Αγάπες και λουλούδια.
0: Αγάπες και λουλούδια.
1: Και
0: δεν έχει τίποτα από όλα αυτά που πουλάμε στη Ζάκη.
2: Διαβάζω
0: και αυτά που γράφεις και γεννάω πάρα πολύ.
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Τι γράφω εγώ?
0: Την καθημερινότητα του νησιού.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Όχι, μια χαρά είσαι, συμφωνώ.
2: Επιβεβαιώνει τους στίχους του
1: Γιάννη.
2: Επιβεβαιώνει τους στίχους του Άγγελου.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Λες και πήρε γραμμή, ναι.
1: Δεν ακούγεται
2: το Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθω στο θέμα της κατάδας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η κατάδα που να λέει ίσως μια μέρα σου γυρέψω να πνίξεις λάθη και ανθρώπους, μήπως και γεννηθείς ξανά. Έχω την αίσθηση ότι θα ήταν μια αποτυχημένη μπαλάντα.
0: Κοίτα να δεις, όλο το νησί περιμένει πότε θα πάρει η θάλασσα το ναυάγιο, πότε θα πέσει όλος ο δρόμος στο Μακρυγιαλό, πότε θα έχουμε και άλλες λακκούβες, πότε τα σκουπίδια δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε ούτε έξω από το σπίτι μας.
2: Και... Όταν η καθημερινότητά μας τα λέμε και δεν ακουγόμαστε, τουλάχιστον αν μπορούμε να τα γράφουμε και να τα τραγουδάμε, έστω
0: κάτι. Τα λέμε για να μην πουν οι άλλοι ότι δεν το είπαμε. Την ίδια ώρα που τα λες, σου λέει, έλα μωρά, καημένα, ναι, και φημί στο νησί, τα κουνεί τουρίστες. Μα εγώ το λέω, εγώ μιλάω ελληνικά. Ο τουρίστας, ο Άγγλος ή ο Γερμανός δεν καταλαβαίνει τι λέω.
1: Αλλά αυτοί που μιλάνε για δεσφήμιση είναι η πρώτη υπέτη για τη δεσφήμιση αυτή.
0: Αυτό που σου είπα.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Αυτό που σου είπα ότι για τον κύριο αυτό που με έβρισε και τώρα ότι δεσφημιώ το νησί και αυτά, τι λέω, είμαι Άγγλος, δεν δουλεύεις. Ναι, πού θα καταλάβουν οι Άγγλοι, γιατί θα ακούσουν οι Άγγλοι το τραγούδι.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως.
1: Δεν χρειάζεται να τα ακούσουν.
2: Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν την μειοψηφία.
1: Έρχονται εδώ και διαπιστώνουν τι συμβαίνει. Τέλος
0: πάντων. Ναι, δεν χρειάζεται το τραγούδι.
1: Έρχονται εδώ και δεν ξανάρχονται γιατί γυρίζουν στο σπίτι τους. Έρχονται όρθιοι και γυρίζουν ξαπλωτοί.
0: Έτσι κι αλλιώς το νησί είναι νησί ανακύκλωσης. Ανακυκλώνουμε τους τουρίστες. Έρχονται μια φορά, δεν ξανάρχονται. Τους ανακυκλώνουμε.
1: Πολλοί έρχονται και ξανάρχονται, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι όμως έχουν άλλες άκρες στο νησί. Έχουν
1: και με άλλα κριτήρια από αυτά που συζητάμε εμείς εδώ.
0: Έτσι, και δεν πηγαίνουν σε αυτά που δυσφημούν το νησί. Υπάρχουν πάρα πολύ καλής ποιότητας τουρίστες οι οποίοι αγαπάτε το νησί περισσότερο από ότι εμείς.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Αλήθεια είναι, Άγγελε. Γιάννη, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε γιατί πήγε 11:59 έχουμε.
0: Οκ, και εγώ πάω για εκπομπή.
1: Καλή εκπομπή, να ευχηθώ ολόψυχα. Γιάννη Παντάκη και Άγγελε Πριόχο, καλό τάξιδο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και μακάρι να λειτουργήσει σαν ξυπνητή, δηλαδή να μας αφυπνίσει όλους αυτό το τραγούδι.
0: Είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εδώ είναι ο μεγάλος ύπνος. Η ταινία με το Humphrey Bogart.
1: Γιάννη, τι θες να πεις?
2: Εγώ
1: να κλείσουμε με αυτό.
2: Να ευχαριστήσω τον Άγγελο πάλι, εσάς, εσένα Σάκη, την ΕΤ Ζακίνθου που κάθε φορά στηρίζεται την δουλειά μας, όχι κάθε φορά, αλλά συνέχεια την στηρίζεται. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα έτσι απλά να κάνω, να δώσω μια, ας το πούμε, είδηση. Καθώς η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού, το νησί μου, είναι ένα

0: Τα τρία τα οποία έχω ηχογραφήσει,
1: ναι,
0: και θα κυκλοφορήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Καλό τάξιδο σε κάθε περίπτωση και επαναλαμβάνω, μακάρι να αφυπνίσει οι
2: ειδήσει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά και οι δύο. Σας έχουμε ανάγκη, σας αγαπάμε πολύ και προσοχή στους τείχοι που έλεγε και ο Έμιστος Χάρη.
2: Α, ναι, ναι.
1: Άγγελε,
2: ναι,
1: Πυριόχο και Γιάννη Παντάκη.
2: Η τύχη και η στίχη.
1: Προσοχή στους τείχοι. Γεια και χαρά, φιλάκια. Να είστε καλά.
2: Γεια.

0: 12. Earth News Radio. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συναγερμό σήμαινε στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πόλη κατοικία των Κόριας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετίου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική στο πολιτικό σκηνικό για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ή μη των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση.

0: Ρον Πλήτη τη Βουλή τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό Λαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα Ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους στα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά σάρωσε σε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 200 ευρώ το κινητό. 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω? Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
6: Eyesight Οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον.
9: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι, δεν

και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι, δεν έχουμε πει. Είστε μαζί σας και να πω μέχρι ότι...

Μαζί σας και ένα πουσόλ μέχρι ό,τι παριζιάνικο βιβλιοπωλείο. Σε σύγκριση με το κοινό να βοηθήσει τους πελάτες να μας αγαπά. Και από κύριο Σπερντιαγ.

Λένε λοιπόν ότι ο κύριος Περντή ήθελε να γράψει ένα βιβλίο για το πώς ένας λογοτεχνικός φαρμακοποιός χάρη το συναίσθημα που σε κατακλείζει όταν άλλο ένα καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του ή όταν συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου για να ανακαλύψεις που ανήκεις ή την ελαφριά αίσθηση πένθους όταν μια φιλία δεν εξελίσσεται όπως πίστευες και πρέπει να συνεχίσεις να αναζητάς ένα συνοδοιπόρο στη ζωή ή τη μελαγχολική διάθεση του πρωινού των γενεθλίων μας και την νοσταλγία για την ατμόσφαιρα της παιδικής μας ηλικίας. Τα βιβλία για τον κύριο Περντή είναι κάτι παραπάνω από γιατροί. Κάποια μυθιστορήματα είναι τρυφεροί σύντροφοι για μια ζωή, κάποια σου δίνουν ένα δυνατό χαστούκι, αλλά είναι σαν τη ζεστή κουβέρτα που σε τυλίγει όταν σε πιάνει φθινοπορεινή μελαγχολία και κάποια... κάποια είναι σαν ροζ μαλλί της γριάς που γαργαλάει τον εγκεφαλό σου για 3 δευτερόλεπτα και αφήνει πίσω του ένα χαρούμενο κενό, όπως μια σύντομη αλλά καυτή ερωτική σχέση. Για να βρει ποιο βιβλίο χρειαζόταν κάθε πελάτησά του ή κάθε πελάτης του, ο κύριος Περντή έκανε ερωτήσεις οι οποίες ήταν λιγάκι στα όρια του να είναι προσωπικές ή να μην είναι. Τι δουλειά έκανε, ποια ήταν η πρωινή του ρουτίνα του πελάτη, ποιο ήταν το αγαπημένο του ζώο όταν ήταν παιδί, τι εφιάλτες βλέπει τα τελευταία χρόνια, ποια βιβλία έχει διαβάσει πρόσφατα και αν η μητέρα του τον ανάγκαζε να ντύνεται με το δικό της γούστο. Και μετά, αφού οι πελάτες του

είχαν απαντήσει τι ακριβώς ό,τι ήθελε ο καθένας, τέλος πάντων, σε σχέση με αυτές τις ερωτήσεις, ο κύριος Περντή πήγαινε στη βιβλιοθήκη των συναισθημάτων. Τους έφερε ένα βιβλίο, τους έβαζε να κάτσουν σε μία αναπαυτική πολυθρόνα και να το ξεφυλίσουν. Για μια πελάτησά του, η οποία ήταν έτσι πολύ ταραγμένη, αγχώδης, ο Περντή ήθελε να την κάνει να αισθανθεί ότι βρισκόταν σε φωλιά, να αντιληφθεί τις αμέτρητες δυνατότητες που προσφέρουν τα βιβλία. Ποτέ δεν θα τελείωναν τα βιβλία και δεν θα έπαβαν ποτέ να αγαπούν τους αναγνώστες τους. Και αυτό γιατί ο κύριος Περντή έμαθε όλα του τα συναισθήματα μέσα από τα βιβλία. Μέσα από τα βιβλία αγάπησε, γέλασε και ανακάλυψε περισσότερα πράγματα από ό,τι στο κομμάτι της ζωής του που δεν διάβαζε.

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρι...

0: πω. Έλιο γάλι, έλιο γάλια. Έλιο γάλια.
1: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσει

Ο κύριος Περντή, όταν τον συναντάμε εμείς μέσα στο μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο του, είναι γύρω στα 45. Σιγά σιγά μέσα από το βιβλίο και από ό,τι καταλαβαίνουμε, καθώς το βιβλίο ξεδιπλώνεται, η ερωτική του ιστορία δεν τελείωσε καλά. Τα φαντάσματα της Κατρίν, αυτήν η κοπελίτσα, είχαν καταφτάσει και είχαν φέρει μαζί τους και τα φαντάσματα του Περντή. Αλλά ο Περντή, όταν ήταν μικρούλης, πίστευε

ότι τα νυχτερινά του όνειρα είναι ένας πραγματικός δεύτερος κόσμος και αυτό τον έσωζε από πολλά πράγματα. Όταν ένας από τους πελάτες του ήταν ταραγμένος, ο κύριος Περντί από τη βιβλιοθήκη των μέτριων συναισθημάτων του έδινε ένα βιβλίο που να καταλαγιάσει το θυμό του. Και όπως πίστευε, τίποτα δεν καταλαγιάζει το θυμό καλύτερα από ένα ωραίο σπλάτερ με το αίμα να αναβλύζει σε κάθε σελίδα. Αλλά ο κύριος Περντί είχε και άλλου είδους πελάτες. Είχε ένα πελάτη που ήθελε να μάθει γιατί ένας άνθρωπος ερωτευόταν όταν έτρωγε κάτι συγκεκριμένο, για ποιο λόγο οι μυρωδιές ανασύρουν βαθιά κρυμμένες μνήμες της παιδικής ηλικίας και γιατί κάποιοι άνθρωποι φοβούνται συγκεκριμένα συναισθήματα. Ο χρόνος αφήνει σημάδια πάνω μας. Κουβαλάμε το αποτύπωμα των ανθρώπων που μας εγκατέλειψαν. Και κάτω από το δέρμα μας, κάτω από μια στρώση ρητίδων, εκφράσεων και γέλιου, είμαστε οι παλιές εκδοχές του εαυτού μας. Ακριβώς κάτω από την επιφάνεια, είμαστε ο πρώην εαυτός μας. Το πρώην παιδί, ο πρώην εραστής, η πρώην κόρη. Ο κύριος Περντί είχε γεμίσει το βιβλιοπωλείο του καναπέδες αναπαυτικούς. Ανάμεσα στα βιβλία. Για να νιώθουν άνετα να ξαπλώνουν οι πελάτες του και να διαβάζουν βιβλία για το πώς να γίνεται αληθινοί άνθρωποι. Όταν οι πελάτες του είχαν αποστεί απώλεια, ο Περντί πρότεινε μια ολόκληρη ζωή, γιατί η αγάπη μας για τα αγαπημένα πρόσωπα που πέθαναν συνεχίζεται για πάντα.

για τον κόσμο, τα πράγματα και τους ανθρώπους. Ο κύριος Περντή άρχισε να ξεφυλίζει ένα βιβλίο. Του άρεσε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα και το διάβασε στο Μάξ. «Η αγάπη είναι ένα σπίτι. Τα πάντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ένα σπίτι. Τίποτα να μην μπαίνει σε ναφθαλίνη ή σε εφεδρεία. Μόνο αν το κατοικούμε ολοκληρωτικά, χωρίς να αποφεύγουμε κανένα δωμάτιο και καμιά πόρτα, είμαστε πραγματικά ζωντανοί. Οι καυγάδες είναι εξίσου σημαντικοί με τα τρυφερά αγγίγματα. Είναι σημαντικό να αγγίζουμε τον άλλον σφιχτά και να τον σπρώχνουμε μακριά. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δωμάτια της αγάπης. Αν δεν το κάνουμε, θα τα στοιχιώσουν τα φαντάσματα και οι σκιές. Τα παραμελημένα δωμάτια και σπίτια μπορούν να γίνουν ύπουλα». Τέτοια πράγματα έλεγε στον κόσμο ο κύριος Περντή. Και επίσης, όταν κάποιος φοβόταν ότι θα πάψουν να τον αγαπούν, του έλεγε: «Είμαστε αθάνατοι στα όνειρα των αγαπημένων μας και οι νεκροί μας συνεχίζουν να ζουν στα όνειρά μας και μετά το θάνατό τους. Τα όνειρα είναι μια γέφυρα μεταξύ των κόσμων, μεταξύ του χώρου και του χρόνου».

Ο κύριος Περντή πιστεύει ότι ένα έθνος του οποίου ο πολιτισμός αριθμεί λιγότερα από 1000 χρόνια, που δεν έχει μύθους και προλήψεις, δεν έχει συλλογικές μνήμες, αξίες ή την αίσθηση της ντροπής, έχει μόνο μια ψευδοχριστιανική ηθική, βασταρδεμένο σιτάρι, ένα ανήθικο λόμπι όπλων και ανεξέλεγκτο σεξιστικό ρατσισμό. Αχ, για ποιον το πιστεύει αυτά ο κύριος Περντή? Για την Αμερική προφανώς.

Ο κύριος Περντή αποκαλεί τα βιβλία ελευθερίες και πατρίδες. Διατηρούν όλες τις ωραίες λέξεις, τις οποίες σπάνια χρησιμοποιούμε. Επιοίκεια, καλοσύνη, αντίφαση, κατανόηση. Ο κύριος Περντή λοιπόν είναι ερωτευμένος με την Κατρίν. Κάποια στιγμή, δεν θα σας πω πώς και γιατί, του δίνουν να διαβάσει, δεν του το δίνει η ίδια δεν είναι πια εκεί, το ημερολόγιο της Κατρίν. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτό το ημερολόγιο. Είμαι το σώμα μου. Το εδίο μου ακτινοβολεί όταν αισθάνομαι πόθο. Το στήθος μου υδρώνει όταν νιώθω ταπεινωμένη. Και τα δάκτυλά μου καίνε από φόβο μπροστά στην ίδια μου την τόλμη. Τρέμουν όταν ετοιμάζομαι να προστατεύσω ή να υπερασπιστώ κάποιον. Όταν όμως θα έπρεπε να φοβάμαι κάτι υπαρκτό, τότε νιώθω ταυτόχρονα σαστισμένη και ήρεμη. Η αμηχανία μου με κάνει να θέλω να είμαι διαρκώς απασχολημένη. Αλλά είμαι ήρεμη. Τόσο ήρεμη που δεν θέλω να διαβάσω σοβαρά βιβλία ή να ακούσω μουσική, συγκλονιστική μουσική. Το μόνο που θέλω είναι να καθίσω εδώ και να χαζεύω τα φθινοπορεινό φως να κυλάει πάνω στα χρυσοκόκκινα φύλλα. Θέλω να καθαρίσω το τζάκι. Θέλω να ξαπλώσω και να κοιμηθώ εξαντλημένη από όλες αυτές τις ενιγματικές, ανούσιες, γελίες, φευγαλαίες σκέψεις. Ναι, όταν φοβάμαι, θέλω να πηγαίνω για ύπνο. Εκεί βρίσκει η ψυχή μου καταφύγιο από τον πανικό. Ο κύριος Περντή αγαπάει τα παιδιά. Έχει ένα ειδικό τμήμα στο πλωτό του βιβλιοπωλείου για τα παιδιά και ενίοτε κάνει διάφορες δράσεις για τα παιδιά. Σε αυτές τις δράσεις τους διαβάζει βιβλία, μιλάει μαζί τους. Συζητώντας γι' αυτό με ένα φίλο του, ο φίλος του βάζει το γέλιο και του λέει: «Ο περίφημος μαμαμπαμπάς, θαυμάσιο, η προσωποποίηση της λακτάρας όν να έχουν τον τέλειο φροντιστή, το μητρικό πατέρα, ή αλλιώς την τριανταφυλαίνια αγάπη, όλο άνθη και αρώματα, αλλά χωρίς αγκάθια. Άρα μια παρερμηνία της φύσης των ρόδων». Όμως, συνεχίζει ο φίλος του, ένας κόσμος από λέξεις δεν είναι ποτέ πραγματικός. Τι κρίμα που δεν είναι πραγματική η κόσμη των λέξεων. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Περντή διαβάζει στα παιδιά. Διαβάζει γιατί όταν θα μεγαλώσουν και θα έχουν τόση ανάγκη το διάβασμα, τη μανία της ανάγνωσης και την αίσθηση ότι παίζεται μια ταινία μέσα στο μυαλό τους, θα το έχουν ανάγκη όσο και τον αέρα που αναπνέουν το διάβασμα αυτά τα παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν από μικρά. Ο κύριος Περντή, όπως είπαμε, τα έκανε θάλασσα, μια και είναι καλοκαίρι, στη σχέση του με την αγαπημένα του. Γιατί? Γιατί ένα κομμάτι του εαυτού του φοβόταν να χάσει τον έλεγχο. Και ένα άλλο του κομμάτι λαχταρούσε ακριβώς αυτό, το να χάσει τον έλεγχο. Λεγόμενους φόβους, το οποίο τον εμπόδιζε να πενθήσει πραγματικά. Αισθανόταν σαν να είχε μέσα του πέτρινα δάκρυα που δεν άφηναν χώρο για τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ κακό να αφήνουμε να μας συμβαίνει αυτό. Και ακόμα χειρότερο είναι να συνηθίζουμε να ζούμε μέσα σε αυτό. Γιατί η συνήθεια είναι μια ματαιόδοξη και ύπουλη θεά. Δεν αφήνει τίποτα να διαταράξει την ηγεμονία της. Καταπνίγει τη μια επιθυμία μετά την άλλη. Την επιθυμία για ταξίδια, την επιθυμία για μια καλύτερη δουλειά ή για ένα νέο έρωτα. Μας εμποδίζει να ζήσουμε όπως θέλουμε, γιατί δεν μας επιτρέπει να αναρωτηθούμε αν εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε.

νομίζω ότι θα πρέπει να το εξομολογηθώ. Άσχετα με το πώς τελείωσε η σχέση της Κατρίν με τον κύριο Περντή, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το βιβλίο είναι ότι η Κατρίν δεν υπάρχει πια. Οπότε πάρα πολλά από αυτά που λέγονται μέσα στο βιβλίο και είναι, όπως θα έχετε ακούσει μέχρι τώρα, τρυφερά και γλυκά, έχουν να κάνουν με τους νεκρούς μας. Γιατί η Κατρίν δεν είναι πια εκεί. Να τους κρατήσουμε μέσα μας, αυτό είναι το χρέος μας. Τους κουβαλάμε όλους μέσα μας. Τους νεκρούς μας και τους διαλυμένους ερωτές μας. Χωρίς εκείνους δεν είμαστε ολόκληροι. Αν αρχίσουμε να ξεχνάμε ή να απαρνιόμαστε αυτό που έχουμε χάσει, τότε πάβουμε κι εμείς να υπάρχουμε. Όλοι οι έρωτες, όλοι οι νεκροί μας, όλοι οι άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει είναι οι ποταμοί που χύνονται στη θάλασσα της ψυχής μας. Αν τους αρνηθούμε, αυτή η θάλασσα θα στερέψει.

Κατρίν λοιπόν, η Κατρίν που κάθε πρωί ξεφορτωνόταν τους ιστούς από τις αράχνες των ονείρων της, έλεγε ότι όλοι έχουμε ένα εσωτερικό δωμάτιο όπου παραμονεύουν οι δαίμονές μας. Μόνο όταν το ανοίγουμε και κοιτάζουμε μέσα του είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Γι' αυτό, για να μας βοηθήσει να ελευθερωθούμε, ο κύριος Περντή έγραφε τη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια των μικρών συναισθημάτων, έναν οδηγό για βιβλιοπόλες, εραστές και άλλους λογοτεχνικούς φαρμακοποιούς. Στο πι πρόσθεσε το λίμα, παρηγοριά της κουζίνας, όταν ένα πεντανόστιμο φαγητό σιγοβράζει στο μάτι της κουζίνας, γεμίζοντας τα παράθυρα με υδρατμούς, και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να καθίσει στο τραπέζι το αγαπημένο μας πρόσωπο, με το οποίο θα ανταλλάσσουμε ευτυχισμένα βλέμματα ανάμεσα στις μπουκές.

παρένθεση, γνωστό και ως ζωή. Κλείνει η παρένθεση. Δεν είναι ένα υπέροχο τρυφερό βιβλίο? Ή μόνο εγώ είμαι παλαβή? Κάποια στιγμή ο κύριος Περντή, στα 45 του, ερωτεύεται για δεύτερη φορά και μετά από διάφορες περιπέτειες, τις οποίες θα διαβάσετε μόνοι σας ελπίζω, πάει με την καλή του διακοπές στο Σαναρί. Όταν φεύγανε από εκεί μετά από κάποιες μέρες, σκεφτόταν ότι το Σαναρί θα αποτελούσε στο εξής συνώνυμο της ευτυχίας, της γαλήνης και της ηρεμίας, των πρώτων σκυρτημάτων ενσυναίσθησης κάποιου που ήταν ακόμα ένας ξένος, κάποιου που αγαπήσαμε χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Ποιος είσαι, τι θέλεις, τι νιώθεις, τι διακυμάνσεις έχει η διάθεσή σου σε μια ώρα, μια μέρα, λίγες εβδομάδες. Στην πορεία του για να ξαναβρει τον εαυτό του, ο κύριος Περντή έκανε και ένα φίλο, το Κούνεο, ο οποίος ήταν μάγειρας, σεφ. Ο Κούνεο λοιπόν είχε τρεις προϋποθέσεις, η κοσμοθεωρία του Κούνεο περιελάμβανε τρεις προϋποθέσεις για την πραγματική ευτυχία. Πρώτον, καλό φαγητό, όχι πρόχειρο, γιατί σε κάνει δυστυχισμένο, χοντρό και νοθρό. Δεύτερον, καλός ύπνος όλη τη νύχτα, με περισσότερη άσκηση, λιγότερο αλκοόλ και μόνο και μπορούν να σε καταλάβουν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Ο κύριος Περντή αγαπούσε τα βιβλία, γιατί κάθε πρόταση στα βιβλία μου λέει κάτι καινούριο κάθε φορά. Και πίστευε ότι η ερωτική απογοήτευση μοιάζει με πένθος, γιατί πεθαίνεις, γιατί πεθαίνει το μέλλον σου και μαζί του πεθαίνεις κι εσύ. Υπάρχει όντως αυτό το διάστημα του πόνου και κρατάει τόσο πολύ. Συζητώντας με το φίλο του, ο φίλος του του είπε: «Το ξέρεις ότι υπάρχει ένας ενδιάμεσος κόσμος ανάμεσα σε κάθε τέλος και σε κάθε καινούργια αρχή? Είναι το διάστημα του πόνου, Ζαν Περντή. Είναι ένα τέλμα. Εκεί μαζεύονται τα όνειρα, οι ανησυχίες και τα ξανό, ανάμεσα στο αντίο και στο νέο ξεκίνημα. Δώσε στον εαυτό σου όσο χρόνο χρειάζεται. Μερικά κατόφλια είναι πολύ μεγάλα για να τα περάσεις με ένα μόνο διασκελισμό.

Η σχέση του κυρίου Πέμπτη με το πένθος είναι πάρα πολύ στενή, γιατί πενθεί ακόμη, τουλάχιστον μέχρι που παραδέχεται το πένθος του, οπότε μπορεί να τα αφήσει και πίσω του. Το πένθος μου έδειξε τι είναι αληθινά σημαντικό στη ζωή. Αυτό κάνει το πένθος. Στην αρχή είναι συνέχεια παρών. Ξυπνάς και είναι εκεί. Είναι μαζί σου όλη μέρα, σε ακολουθεί παντού. Είναι μαζί σου το απόγευμα. Δεν σε αφήνει σε ησυχία ούτε τη νύχτα. Σε αρπάζει από το λαιμό και σε ταρακουνάει. Αλλά σε κρατάει ζεστό. Κάποια μέρα ίσως φύγει, αλλά όχι οριστικά. Σε επισκέπτεται που και που. Τελικά, μέσα σε μια στιγμή, κατάλαβα τι είναι πραγματικά σημαντικό. Μου το έδειξε το πένθος. Η αγάπη είναι σημαντική. Το καλό φαγητό. Και το να στέκεσαι στο ύψος σου και να μην λες ναι όταν πρέπει να πεις όχι. Αλλά είναι σημαντικό να φτάνεις στο σημείο να κάνεις μια καινούργια αρχή, γιατί σε κάθε αρχή υπάρχει μια μαγική δύναμη που μας προστατεύει και που μας βοηθά να ζήσουμε. Και κάτι ακόμα. Όταν αποκτάς παιδί, είναι σαν να

0: Χαιρετάς για πάντα τη δική σου παιδική ηλικία. Τότε μόνο καταλαβαίνεις τι σημαίνει πραγματικά να είσαι άντρας. Φοβάσαι ότι ξαφνικά όλες σου οι αδυναμίες θα βγουν στο φως. Γιατί η πατρότητα, Σταύρο μου, απαιτεί περισσότερα από όσο μπορείς να δώσεις. Πάντα αισθανόμουν ότι έπρεπε να κερδίσω την αγάπη των παιδιών, γιατί τα αγαπούσα τόσο μα τόσο πολύ.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Φέτος λοιπόν πήγα στην πολιτεία τις προάλλες που ήμουνα στην Αθήνα και έπεσα μπροστά στο δεύτερο βιβλίο της Νίνας Τζόρτζ. Το πλωτό βιβλιοπωλείο του κυρίου Περντή είναι η συνέχεια του προηγούμενου και έκανα μια τεράστια χαρά. Σε αυτό το δεύτερο βιβλίο η εγκυκλοπαίδεια των μικρών συναισθημάτων έχει αρχίσει και ολοκληρώνεται, οπότε μέχρι να τελειώσει ο χρόνος μας, γιατί βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα σας διαβάσω από αυτό το δεύτερο βιβλίο, το οποίο είναι φετινό και λέγεται «Το πλωτό βιβλιοπωλείο του κυρίου Περντή». Όπως είπαμε, μερικά αποσπάσματα από την εγκυκλοπαίδεια των μικρών συναισθημάτων. Σκιά της χρονιάς, κόμμα. Η ντροπή που νιώθεις όταν δεν έχεις καταφέρει να ξεκινήσεις κάτι μέσα σε 365 μέρες και νύχτες ή να το τελειώσεις. Αν ο λογοτεχνικός φαρμακοποιός κοιτάξει προσεκτικά, τότε τι διακρίνει? Πίσω από το άτομο που διακατέχεται από αυτό το συναίσθημα υπάρχει η σκιά του εαυτού του, όπως ήταν πριν από ένα χρόνο, όπως και η σκιά του πριν από 10 χρόνια. Κάποιους ανθρώπους τους ακολουθούν όλες οι σκιές των τελευταίων παραμονών των γενεθλίων τους. Και το άτομο ντρέπεται. Ντρέπεται για τον εαυτό του και για το ότι δεν έκανε αυτό που ήθελε. Δεν τόλμησε. Δεν συνειδητοποίησε πόσο ευτυχισμένο ή πόσο δυστυχισμένο ήταν. Και χρόνο με τον χρόνο νιώθει τον καιρό που του απομένει να εξανεμίζεται και φοβάται μήπως τον χαραμίσει κι αυτόν. Και την επόμενη χρονιά αυτό το άτομο που τώρα στέκεται μπροστά σας στο βιβλιοπωλείο σας θα είναι ένας από τους δικούς σας και θα ακολουθεί βουβά τον εαυτό του ως άλλη μια σκιά της χρονιάς. Ζούμε όλοι μέσα μας και παρακολουθούμε με προσμονή τον εαυτό μας. Οπότε και εμείς πρέπει να φροντίσουμε να μην έχει η χρονιά μας σκιές. Να ξεκινάμε καινούργια πράγματα. Άλλο λήμα. Ποιητική αισιοδοξία ή πώς να σταματήσεις το χρόνο. Δύο μέθοδοι υπάρχουν για να σταματήσει ο χρόνος: το φιλί και η ανάγνωση ποίησης. Η δεύτερη είναι πιο πρακτική, επειδή μπορεί κανείς να την εφαρμόσει μόνος του. Πάντως και στις δύο μεθόδους απαιτείται η ίδια προσοχή στην επιλογή αυτού που θα έχεις απέναντί σου. Η ποίηση είναι η μικρότερη και παλιότερη λογοτεχνική φόρμα στον κόσμο. Πιο παλιά είναι μόνο τα ξόρκια, οι ευχές και οι προσευχές, οι ψαλμωδίες

και οι επικλήσεις που μεταφέρονται προφορικά. Με δύο λόγια, αυτό προσπαθεί να μας πει ο γλυκός μου εδώ είναι ότι η ποίηση είναι μαγεία, ένα ξόρκι. Ένα ξόρκι που μας φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μας. Λίμα τρίτων περί συγγραφής. Πολύ σπάνια, και αυτή η στιγμή δεν πρέπει να συγχαίεται με οποιανδήποτε άλλη, πιο ασήμαντη, πιο αλλοπρόσαλη, ο λογοτεχνικός φωνοκοπιός συναντά κάποιον που έχει φτάσει στα ωριά του με το διάβασμα. Πού και ποιού, πού και πού, συγγνώμη, πιάνει σχεδόν απρόθυμα ένα βιβλίο και ίσως το ξεφυλίσει βιαστικά και στη συνέχεια το παρατάει απογοητευμένος. Τίποτα δεν του προκαλεί το ενδιαφέρον. Τα περισσότερα τον αποθούν. Ο συνομιλητής σας έχει χάσει εντελώς την υπομονή του. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η στιγμή που κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν να γίνονται συγγραφείς. Όταν δεν μπορούν να βρουν πουθενά το βιβλίο που θέλουν να διαβάσουν, που δεν είναι γραμμένο με τα λόγια που θα επέλεγαν οι ίδιοι, που δεν έχει τη βαρύτητα που είναι σημαντική για αυτούς. Δεν τους λέει αυτό που θέλουν να πούν στον εαυτό τους. Τα πιο όμορφα, τα πιο σπουδαία, τα πιο εκπληκτικά βιβλία απορρίπτονται με περισσή οργή, για να μην μιλήσουμε για την ταραχή. Για τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχετε διάφορα τετράδια, σημειωματάρια και μπλοκ, διότι απέναντί σας δεν στέκεται ένας αναγνώστης ή κάποιος που θέλει να αγοράσει βιβλία. Απέναντί σας στέκεται ένας συγγραφέας που χρειάζεται μια ακόμη ελάχιστη αφορμή για να γράψει το βιβλίο που δεν μπορεί να βρει πουθενά αλλού. Δώστε του Τερέζα Μόρα ή Στίβεν Κίνγκ, Άλφα Λάμδα Κένεντι ή Ντοροθέα Μπράντε και ίσως τη συμβουλή ότι πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καλή καρέκλα και τη σωστή γωνία του σπιτιού. Προπάντων αυτή. Κάποιοι γράφουν πιο εύκολα στο υπόγειο, άλλοι στο τραπέζι της κουζίνας. Είναι ένας χώρος που ευνοεί τη μαγεία περισσότερο από τους άλλους και βοηθάει αν κανείς δεν σε κοιτά μυστικά και τα παράξενα που υπάρχουν εκεί. Δεν θα συνεχίσω. Απλώς θα σας πω ότι αυτά τα δύο βιβλία της Νίνα Τζόρτζ, το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο και το πλωτό βιβλιοπωλείο του κυρίου Περντή, είναι τρυφερά, συγκινητικά, σε κάνουν και γελάς. Μπορείς να τα διαβάσεις εύκολα και ήρεμα στην παραλία και να χαρείς και να σκεφτείς. Και νομίζω ότι είναι δύο υπέροχα αναγνώσματα για το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να περνάτε όμορφα και καλό μπάνιο.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση

0: εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις.
1: Από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην τίμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ένωτα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ένωτα Αιτωλοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και αρκετών άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν, και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση της οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστό εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται πριν να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλεια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε, ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των 2 υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων, ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία, ενώ 2 ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
0: Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημογλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί. Και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο. Θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει, τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.

0: στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τεμελές στρατείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει παράσταση, να γίνει δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι, και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα, ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το δροχείο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία, και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το δροχείο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επέλυταν ευθύνες οι υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι 2-3 άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
2: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν, και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη έγκλημα περιοχή του άμεσα. Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν.
0: Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κορίτσου.

0: κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί. Βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δέκα κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. Ενώ έχουν αναστηθεί γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
2: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης, έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο, δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές, θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται και πρώτο Θεός όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τεχνηλετήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες σολοσιών και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκανε αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
0: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια, γεγονός που το

0: εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από τον νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα αγροπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η περιφέρεια, η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση, να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατα τους. Ο κτηνοτρόφοι υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
2: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αυθόδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδος. Από το πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότυρο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκυ, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη της στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου 1 χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο για την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκυ, και σύμφωνα με πληροφορίες η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλεια.

0: Και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής ομιδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλεια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σύμη. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θοδωρή, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να ξεδούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης, τα ενετικά τείχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση, που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα

0: θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλώς μεσημέρι.
2: Μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η νοδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία. Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Σαρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο τελικά να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
4: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρι του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών, ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
5: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονας νεκρός χειρουργός με καταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Ανεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε

0: όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε, και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές, οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστόμενα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε, από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικτάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι, αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλώ να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στη Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητες και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν, την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα γίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογες κινητοποίησεις γίνονται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόθεση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Μολαστίο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλα. Τασούλα.
3: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκη, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχης, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν,

0: Η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθόρεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλή τον δόκτωρ εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο.
1: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι, Βίκη, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, Πράματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκη, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, του προγράμματος Οικογένειες της Ήπειρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του εθνικού κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά

0: Κάπως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος, και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smart Wings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, με επικεφαλή στην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου. Και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό, και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου από τον Ντίσελντορφ. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις είχαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα

0: όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη, αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Κρίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή, που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής, αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις, είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τίμημα

0: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφορήσει Μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, φυτεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα από Ιράκ. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καρδιά μου τα του.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσο Θανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Πάλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Terg News, τη Γεωργία Σκηνή.

0: Μπαρτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευράς της κυβέρνησης, είναι ότι, όπως τονίζει όλους τους τόνους, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην αντέρφη.
0: Για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχη παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπες, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση, στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, ζητεί ανάγνωση υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως, επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα αιχμηρός λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη, τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα. Και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίχνουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ

0: και πολύ καιρό και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Βρετοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης του καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκιντζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα Ισκιά. Πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα τη Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για το

0: Για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθειας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
1: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
0: Αυτή είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται από τα κυβερνητικά στελέχη. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στον Άρχη. Λοιπόν, πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα δεν έχει τη δυνατότητα, ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε σκουπί και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του 1 εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση

0: Μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε, μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υψηλόμαθμα στελέχη τη χαρακτηρίζουν και ιστορική, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
1: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
0: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ.
2: Ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορεί να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επιδάτους της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος αυτές οι ιδιότυπες δημοπρασίες, τους πληθυριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2,5%.
3: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
2: Δεν θα το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράν. Έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
4: Τον σύντροφο σας.
2: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
4: Την ατάκα της μέρας είπατε.
3: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
2: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
4: Αφήστε αυτό, παίζει ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
1: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Νέα Αριστερά. Τώρα, ακούσαμε χθες, είδαμε χθες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
5: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
6: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα με κανένα κόμμα.
5: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
6: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, Σοσιαλδημοκρατία, Ρεσπονδία,

0: να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε

0: Πολίτες και κύριος προς το Πασόκ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα, με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ο οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε χθες, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος αδεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
3: Πριν κλείσει,
2: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
4: Άρα δηλαδή
3: υπάρχει ο χρόνος
4: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ναι. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
3: Όπως,
2: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφη είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30.

0: Τα τρία πρώτα λεπτά ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Ter News Radio 105,8. Να φύγουμε κυρίες και κύριοι από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση Ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
1: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπα Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και όπως είπε είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση όπως βλέπουμε για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε όπως είπες έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση Ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αντίπινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης, ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα από την πλευρά του το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθέση. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
1: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό.

0: Για αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάζλ Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στο Λίβανο.
1: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Σέρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105.8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούζ, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρση οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
3: Ναι,
2: μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επανάλαμβανο χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χριστός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
4: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολειψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από μεταξύ 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή, στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2 ευρώ και 049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
0: Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Τριγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα, τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα, όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία που μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι τα εξής, που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το Ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνω φυσικά ότι το δικαίωμα.

0: Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο, δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να απόσχει από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα Γρηγόρη Μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
3: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στους ληφθέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν
3: γύρω. Και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
3: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
1: μόνο
3: ευρώ.
1: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Έτσι, μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Τολοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μία ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως, τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, ότι κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Ινίας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περιλότερα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεσαι από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογία δράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας.
1: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο είναι το πιθανότερο να μένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

0: Σάβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, Κώστα.
1: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12 του 2023, οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθμιση των 72, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά, με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο οφειλέτης, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη.
0: Ποια?
1: Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ελήξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό, Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
2: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη για κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορριπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα.

0: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59% είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα καρκίν, η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
1: Πινελόπη Μητρουλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς είδαν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
2: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
1: σωστό,
2: αυτό.
1: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
2: Ένα βάρος από βέβαια, πάνω των παιδιών.
1: Μια μέρα λιγότερη.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδακτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί της Σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλη. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλοι παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Ελένα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Άνθρωπο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
4: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν, που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων Ουκρανών και 50 ντρόουν σε πολλές ρωσικές περιοχές, και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την κατεχόμενη Κριμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε, παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσαρεστική επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κούν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κούν και, έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κούν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα.

0: Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Βουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό γρήγορα, είναι η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του, Ελένα Φωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
3: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι για να κερδίσει ο καλύτερος, ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό. Ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, οπότε ήταν μια, ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη νομίζω κίνηση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική 5 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα. Να ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα.

0: Freedom.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στος. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλά. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

9 το επανηχογράφησε μαζί με τους Χερμάνος Γκουτιέρες και πολύ καλά έκανε. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Εσείς μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, διαφορετικά διαδικτυακά, από όπου κι αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, μπαίνετε στη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ. Επιλέγετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο της ΕΡΤ θέλετε και απολαμβάνετε την εκπομπή που αγαπάτε τόσο live όσο και on demand.

Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Ντε Πέδρο στον αέρα μας. Καλησπέρα και πάλι.

Hidalgo Ahí από τα πιο γνωστά τραγούδια του Ντε Πέδρο και πολύ κοντά στο ύφος των Καλέξικο, με τους οποίους είχε μακρά και στενή συνεργασία. Ακούσουμε τους ίδιους τους Καλέξικο από το δικό τους άλμπουμ, το The Age of the Sun του 2015, εδώ με τα φωνητικά της Μεξικανής Κάρλα Μόρισον. Never Rises, και εγώ περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Έτσι μας βρίσκεται και από εκεί τα λέμε εκτός αέρα.

0: Everything's good at the end.
1: Το μοναδικό στυλ του αυστριακού electro swing παραγωγού του Klaus Waldeck ή Σκέτο Waldeck, εδώ με τη συμμετοχή της Πατρίτσια Φεράρα στα φωνητικά και από το άλμπουμ τους Grand Casino Hotel ακούσαμε το Look at Me Joe. Έχουμε και άλλες προσκλήσεις να σας δώσουμε, όχι για live, αυτή τη φορά για την stand-up comedy παράσταση των Σούσι Μαγκού την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η Σούσι Μαγκού, αυτό το κωμικό φαινόμενο από την Αυστραλία που έχει κατακτήσει τον κόσμο, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια ως μια παρέα τριών φίλων που γύριζαν χιουμοριστικά βίντεο στα αυτοκίνητά τους και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της αυστραλιανής κωμωδίας, με περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο προβολές βίντεο και μια παγκόσμια κοινότητα άνω των 8 εκατομμυρίων ακολούθων. Η επιρροή των Σούσι Μάγκο ξεπερνά κατά πολύ τη σκηνή. Η παράσταση, να σας πω, θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Η κλήρωση θα γίνει την 5η το απόγευμα και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Και εδώ το αγαπημένο της τελευταίας περίοδου, το Quiet Rebellion από την Kelly Boss, ένα σουρεαλιστικό οπτικό ακουστικό έργο με δικούς της στίχους και τη βοήθεια προηγμένων AI εργαλείων, δημιουργεί αυτή την ήσυχη επανάσταση.

Blood και εδώ μία από τις πιο τρυφερές και ευαίσθητες στιγμές των In Excess. Ένα τραγούδι που έγραψε ο κιθαρίστας τους, ο Άντριου Φαρίς, όταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Beautiful Girl από το 1993.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Στην κατάσβεση συνδράμηκε ένα ελικόπτερο, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας καταγράφει το ΕΡΑ στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ενώ εμπλέκονται 39. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Κρίστιαν Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

από τα πιο γνωστά τραγούδια της Lauryn Hill, με το οποίο κλείνει το ιστορικό της άλμπουμ Miss Education of Lauryn Hill από το 1998, Everything is Everything βεβαίως, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο. Τριάντα λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Latin Hip Hop για τη συνέχεια στο είδος τους, Delinquent Habits. Ακόμα το κομμάτι Over and Over από το άλμπουμ It Could Be Round 2.

Στο Hip Hop Jungle Brothers από την πρόσφατη συνεργασία τους με τον νεοϊορκέζο παραγωγό τον Νίκο Ντίμους και ένα κομμάτι χτισμένο πάνω στο κόρι, ένα σπάνιο αφροφάνκ από τη δεκαετία του 80 και από τον Μαμαντού Ταγκουντία. Και ένα κράμα από παραδοσιακή μουσική της Λιβύης έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ρέγγι όμως στοιχεία. Στο φωτεινό και γεμάτο ενέργεια κομμάτι με τίτλο Σαμπάνα είναι ο Αχμέντ Μπεν Άλι.

Ένα από τα κομμάτια που καθόρισαν ένα ολόκληρο μουσικό κίνημα στις αρχές των Zeros, μαζί βεβαίως με τις δουλειές των Gotham Project, το Electro Tango. Εδώ η Bajo Fondo με το Mi Corazón από το 2002. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Κάπου εδώ να κλείσουμε για σήμερα. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου μέχρι τις 6 και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Στη Γαλλία να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, σύγχρονη synth pop από την ανερχόμενη Θεοντόρα, και εδώ από τη συνεργασία της με τον rapper Dizzy's. Ακούμε το κομμάτι Μελόδραμα από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας.

0: Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

αυτό εδώ, Sitting on the Dock of the Bay. Με αυτό εδώ λοιπόν ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης και 3 Ιουνίου. Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού με τις μουσικές μας πηγαίνουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ξεκίνημα καλοκαιριού. Λοιπόν, είμαστε στην τρίτη του ημέρα κανονικά και τα τραγούδια έχουμε ανάγκη νομίζω να μας ταξιδεύουν, αφού δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε λόγω της μουσικής. Δεν ξέρω, σήμερα κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέλω να σας το πω αυτό για να είμαι εδώ. Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί σκέφτομαι παραλίες, διακοπές, δεν ξέρω εσείς σε τι mood βρίσκεστε. Μέχρι τις 6 όμως έχουμε τις μουσικές μας, είναι αυτό το καταφυγιό μας, το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε. Και καλώς βρεθήκαμε και καλό απόγευμα και καλά να περάσουμε.

Bring the Water, Jack Johnson και Χερμάνος Γκουτιέρες, μια συνάντηση Ελβετίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο τραγούδι που πέρασε τώρα στον αέρα μας. Και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή από το Μουντιάλ που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Θα φιλοξενηθεί σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Ξεκινάει την επόμενη 5η, 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Ιουλίου. Η μπάλα θα κυλήσει ξανά 4 χρόνια αφότου η εθνική ομάδα της Αργεντινής κέρδισε τον τρίτο τίτλο της στην ιστορία, της, και το Μουντιάλ 2026, ένα από τα πιο αναμενόμενα τα τελευταία χρόνια, καθώς θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα διεξαχθεί σε 3 χώρες. Και για πρώτη φορά θα είναι και τόσο μεγάλο, καθώς θα περιλαμβάνει 48 ομάδες, έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό από τις 32 που αγωνίζονταν στη διοργάνωση μέχρι το Κατάρ το 2022. Θα διεξαχθούν συνολικά 104 αγώνες για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, αύξηση 40 αγώνων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα προηγούμενα τουρνουά. Οι 48 ομάδες που προκρίνονται στο τουρνουά χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων ο καθένας. Οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στους 32 και από εκεί οι ομάδες αγωνίζονται μέχρι τον τελικό. Και νομίζω ότι ο πρώτος αγώνας που θα δούμε είναι Μεξικό-Νότια Αφρική.

Σανρέμο λίγο πριν, νου και νέα τώρα. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πηγαίνουμε για ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και μετά πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

μια πάρα πολύ γλυκιά μελωδία αυτό το τραγούδι μέσα του. Πρώτο Colel, Michelle's Affair, Black Thought και Sean Little και δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 στο απογευματάκι της Τετάρτης. Είστε και είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και είναι μια μέρα που μετράμε μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος και γεννήθηκε στα Ολύμπια με καταγωγή από την Γορτινία. Μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρλος Κουν, από όπου και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον Δημήτρη Μυράτη στο Θέατρο Μουσούρη, καθώς και με σημαντικούς θεάσους και πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, ερμηνεύοντας ρόλους σε κλασικά έργα των Σέξπιρ, Μπρέχτ και Τσέχοφ. Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη ταινία Συγκδρομή και Παρένθεση του Ταγί Κανελόπουλου. Συμμετείχε συνολικά σε περισσότερες από 30 ταινίες και συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης και ο Γιώργος Τζαβέλας. Στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1971 στη σειρά Άγνωστος Πόλεμος του Νίκου Φόσκολου. Και ακολούθησαν φυσικά πρωταγωνιστική ρόλη σε παραγωγές της ΕΡΤ και της ιδιωτικής τηλεόρασης, μεταξύ των οποίων οι σειρές Μαντάμ Σουσού και Πρόβα Νηφικού. Τελευταία εμφάνιση ήταν στη σειρά Τα παιδιά της Νιώβης το 2004. Πλούσιο συγγραφικό έργο έχει εκδώσει το μυθιστόρημα Επιβάτες του Φεγγαριού το 2006 και την ποιητική συλλογή Αφύλακτη Διάβαση το 2011. Αυτός ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος που έφυγε στα 94 του. Εμβληματικός ηθοποιός με σπουδαία πορεία.

και Winston McCanaff, ο Μπούντιμπαχ, ολοκένουργιο και πάρα πολύ ωραίο, και νομίζω ότι είναι και ένα από τα τραγούδια που θα έχουμε στις αποσκευές μας αυτό το καλοκαίρι. Έχει μια ωραία εικόνα μέσα του, στα λόγια του κρύβει. Και τι ήθελα να σας πω, να μοιραστούμε εικόνες αν θέλετε, 2-10-6-06-64-29, κυρίως εσείς δηλαδή να μοιραστείτε μαζί μας τις δικές σας εικόνες. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο, ο άλλος τρόπος γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, Cosmos Radio, εκεί μπορείτε να μας βρείτε. Φυσικά μας βρίσκετε και στα social Cosmos.

Χριστού Κύπ λίγο πριν από τις 5 και έβλεπα τώρα αυτόν τον χάρτη που δημοσιεύθηκε στο Premier Inn και παρουσιάζει τη γεύση παγωτού προτιμούν οι κάτοικοι κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Όπως γράφει στο One Man η Εύα Ίσκου, από την παιδική μας ηλικία δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν κάθε καλοκαίρι, τα παγωτά και τα μπάνια στη θάλασσα. Δημοσιεύθηκε λοιπόν αυτός ο χάρτης που λέει πως η βανίλια ήταν η κορυφαία επιλογή στις περισσότερες χώρες, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει και έχουν προσθεθεί και άλλες γεύσεις που αγαπούν οι Ευρωπαίοι. Πάντως, βλέποντας το χάρτη, στη χώρα μας επιλέγουμε τη βανίλια. Αυτό είναι το παγωτό που μας αρέσει, λέει, περισσότερο. Τώρα, συγγνώμη, λέει, παγωτό να είναι και την ανέ. And so I got to face the final. Ας μην το πολύ σκεφτόμαστε. Friends, I'll say it clear. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, κύριε Κωστάκη.
2: Τρεις υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
4: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
5: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Alles in allem.
7: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
8: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black που μας και το Colors, και έτσι γυρίσαμε πίσω 8 λεπτά μετά από τις 5. Είμαστε εδώ, Κόσμος 93,6 στο ραδιόφωνο, airteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Είναι απόγευμα Τετάρτης και μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Pitkin και Night Tripper και διάβαζα σήμερα ένα άρθρο για την εξάντληση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το ακούω όλο και πιο συχνά στις παρέες, γιατί νομίζω πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής με κάποιο δικό του έτσι, τρόπο εκεί μας έχει οδηγήσει. Η εξάντληση δεν είναι παράσημο, γράφει σε αυτό το άρθρο, και λέει πως η συντάκτρια διάβασε αυτόν τον τίτλο σε μια ανάρτηση της Instagramικής The Abstract Girl της Εύα Σκότα, η οποία εκτός από δημιουργός λέει χειροποίη των κεραμικών, έχει φτιάξει και έναν λογαριασμό για να μιλήσει για θέματα κυρίως αυτοφροντίδας και γυναικείας ενδυνάμωσης. Και αυτό νομίζω ότι τραβάει στον καθένα το ενδιαφέρον, γιατί οι περισσότεροι έχουμε υπάρξει θύματα της εξάντλησης ή είμαστε και τώρα που μιλάμε θύματα της εξάντλησης, και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά με τον εαυτό μας για να το συνειδητοποιήσουμε.

Προσπερνάω τις λεπτομέρειες του κειμένου και φτάνω στο ζουμί που λέει ότι η αυτοφροντίδα πρέπει να γίνει προτεραιότητα, πρέπει να βρούμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να απολαμβάνουμε μια βόλτα στον ήλιο, να μπορούμε να έχουμε χρόνο για να διαβάσουμε το βιβλίο μας στη βεράντα του σπιτιού μας, να μπορούμε να κάνουμε ένα περίπατο στη θάλασσα, να βρίσκουμε χρόνο για να ξεκουραζόμαστε, να μην ξεχνάμε να κάνουμε διαλύματα από τη δουλειά και να μην αφήνουμε στην άκρη τα γεύματά μας. Ακόμα και το να βρει κανείς χρόνο μέσα στην ημέρα και να μην κάνει τίποτα, είναι και αυτό ένας τρόπος για να αλλάξουμε και να φύγουμε από το σημείο της εξάντλησης και να πάμε στο σημείο της κανονικότητας, θα το έλεγα εγώ, αυτό που θα έπρεπε να είναι η ζωή μας σήμερα. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, να εκριζώσει κανείς μια απαγιωμένη πεποίθηση, αλλά από την άλλη αξίζει η προσπάθεια. Αξίζει πάνω απ' όλα να προσέχουμε τον εαυτό μας.

είναι από εκείνα που τις τελευταίες ημέρες έχουν μπει στο δικό μας repeat. Rels B και Καλιούτσης, El Cielo, αυτό που έφυγε τώρα και μας αρέσει. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και έχει αυτό τον δροσερό ήχο που χρειάζεται το καλοκαίρι. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να κλείσουμε και το τρίτο ημιωρό εκπομπής, να πάρουμε μια ανάσα, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο, και μετά θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα μπροστά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μάικελη και το Lucky Again. Ταιριάζει απόλυτα νομίζω με το καλοκαίρι αυτός ο ήχος. Και είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 6 στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

και το Running και έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ για δεύτερη χρονιά στην Πολυτοφή Hill Sessions που ανοίγει ξανά τις πόρτες του στον Λόφο Φιλοπάπου και παρουσιάζει και το πρόγραμμα του Σεπτέμβριου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής διοργάνωσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου θα κρατήσει αυτό το φεστιβάλ που θα φιλοξενήσει συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών από ένα ευρύ μουσικό φάσμα που κινείται ανάμεσα στην jazz, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική. Ξεχωρίζουν το Σεπτέμβριο δύο live, το live των Grand Brothers και τον live των Trio Zubran, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα

της σύγχρονης μουσικής της Μέσης Ανατολής. 9 Ιουνίου ξεκινάει το Fihil Sessions με Βινίσιο Καποσέλα. Και τώρα Γκαμπριέλ Ογκιούστ. Να, από τη Γαλλία. Αυτό εδώ που έχει τίτλο Le Vent.

Ροζή που μας πήγε στη Βραζιλία του 2022, εξίστε ουμαβός και δεν ξέρω αν κυκλοφορείτε με το μετρό και αν κάνετε στάση στο Σύνταγμα, στην καρδιά της Αθήνας, στο πιάνο του σταθμού Συντάγματος. Έχει εξελιχθεί, διάβαζα, σε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του μετρό. Καθημερινά επιβάτες κάθε ηλικίας σταματούν μπροστά του, είτε για να παίξουν μια αγαπημένη μελωδία, είτε για να απολαύσουν τη μουσική κάποιου άγνωστου μουσικού, και έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο σχετικά με το πιάνο. Άλλοτε ακούγονται κλασικές μελωδίες, άλλοτε πιο σύγχρονα πράγματα και πολλές φορές και αυτοσχεδιασμοί που τραβούν την προσοχή των περαστικών. Για λίγα λεπτά ο θόρυβος της πόλης, λέει, μοιάζει να υποχωρεί και η μουσική γίνεται το επίκεντρο ενός χώρου που συνήθως χαρακτηρίζεται από βιασύνη και κίνηση. Και είναι αλήθεια αυτό, όπως και αλήθεια είναι το γεγονός ότι πρέπει να δίνουμε λίγο χρόνο περισσότερο στα πράγματα, να παρατηρούμε, να τα ζούμε επίσης, και είναι πολύ ωραίες οι στιγμές εκεί στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να σταθούν για λίγο πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους, δημιουργώντας αυθόρμητα και ένα μικρό κοινό γύρω από το πιάνο.

Μηδέρα λοιπόν, και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να δώσουμε σκυτάλη στην Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχεις ερτέκο?
2: Έχω ερτέκο.
1: Έχει live radio?
2: Έχω

0: Podcasts.
1: Έχει on demand.
0: Έχει Air Techo.
1: Echo Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Echo μουσικά σύνολα.
0: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο airteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

Κανείς δεν τα αλλάζει με τίποτα τα μαθητικά χρόνια. Τα νοσταλγεί όσο ζει, είτε ήταν εύκολα είτε δύσκολα. Καλημέρα στους μαθητές και τις μαθήτριες, τις μαθήτριες και τους μαθητές. Σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλημέρα και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τοπικά και πανελλαδικά. Μην ακούτε κανέναν. Μπορείτε να μας γράψετε κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Το καλύτερο πτυχίο είναι να είστε καλοί άνθρωποι. Να μην ανέχεστε την αδικία και την εκμετάλλευση. Και να αγωνίζεστε για μια καλύτερη ζωή. Τα υπόλοιπα έπονται. Δεν το φιλοσοφούμε άλλο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, μακελιό καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, εννοείται και στις τουριστικές περιοχές, καλή ώρα όπως και η Ζάκυνθος, όπου οι απώλειες γενικά στην ευρωπαϊκή κατά τα άλλα χώρα μας αντιστοιχούν ή ξεπερνούν τις απώλειες σε εμπόλεμες περιοχές του κόσμου. Μακελιό και στις ελληνικές θάλασσες με 900 τουλάχιστον επίσημα τουριστικά σκάφη, προφανώς μέσα και τα ημερόπλια που κάνουν τον περίπτωτο της Ζακύνθου, να δραστηριοποιούνται στο νησί μας, λειτουργώντας συνήθως, ως συνήθως, όπως και οι μακελάριδες στους δρόμους, προκαλώντας ατυχήματα περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά, όπου ισχύουν και εκεί οι άγραφοι νόμοι του αθεμήτου ανταγωνισμού, με επεισόδια μεταξύ τους και άλλα παρατράγωδα μπροστά στα σαστισμένα βλέμματα των τουριστών, που ενίοτε θυσιάζονται και αυτοί, αλλά ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης, για παράδειγμα, μικρών σκαφών χωρίς κυβερνητή. Να μην ξεχνάμε τα κότερα και άλλα τέτοια υπερπολιτελή σκάφη που με ανοιχτό το στόμα χαζεύουμε εμείς οι κοινοί θνητοί, που κάνουμε ως σύγχρονοι σέμπροι, ντεμενάδες των κάθε εμμύρη σαν προτεκτοράτο που είμαστε.

Να μην ξεχνάμε τα κότερα και άλλα τέτοια υπερπολιτελή σκάφη που με ανοιχτό το στόμα χαζεύουμε εμείς οι κοινοί θνητοί που κάνουμε ως σύγχρονοι σέμπροι ντεμενάδες των κάθε εμμύρη σαν προτεκτοράτο που είμαστε.

προτεκτοράτο που είμαστε. Και μπορεί η Ελλάδα να ενίσουν να ανάψουν μια λαμπάδα ίσα με το πόη των Αγιών Πάντων, και αν είναι στη Ζάκυνθο να το κάνουν στον πολιούχο του νησιού μας Άγιο Διονύσιο, να υπογράψουν ένα άτυπο σύμφωνο επιβίωσης με τη θεά τύχη ή να καλέσουν ένα παπά σαν μελοθάνατη, εάν και εφόσον έρθουν στη Ζάκυνθο και σε άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας για διακοπές, αφού είναι άπειρα τα παραδείγματα με τις διακοπές τους, διακόπτεται και η ζωή τους γυρίζοντας μέσα σε φέρετρα στις πατρίδες τους. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ερτ Ζακίνθου Ζουμ στην επικαιρότητα και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Νιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νεγκάς. Είχαμε προγραμματίσει να δώσουμε συνέχεια σήμερα στην συνέντευξη που ξεκινήσαμε στη χθεσινή εκπομπή με την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δήμου Ζακίνθου και Αντιδήμαρχο Τουρισμού παράλληλα Αγγελική Αυγουστίνου, αλλά δεν απαντά στα τηλεφωνήματά μας. Όπως επίσης είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε από χθες κιόλας με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και τουριστικό επιχειρηματία μαζί, Νίκο Γιακουμέλο, ούτε και αυτός απαντά στα τηλεφωνήματά μας. Και προσπαθούμε επιμέρες να επικοινωνήσουμε και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, Διονύση Τουρκάκη, ούτε και αυτός απαντά στα τηλεφωνήματά μας. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι αστημένοι με ένα τηλέφωνο και να περιμένουμε τώρα να τους καλέσουμε μέσα εδώ για συνέντευξη. Έχουν πολλά και διάφορα να κάνουν σε κάθε περίπτωση. Ενδεχομένως και κάποιες φορές να μην θέλουν, να μην έχουν διάθεση, να αποφεύγουν κάποια συνέντευξη. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.

Να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News για να έχετε μια εικόνα. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Ποιοι και πώς εντάσσονται. Και ένα σχόλιο δικό μου, δεν πάει άλλο με τις γυναικοκτονίες. Η τελευταία στην Καλαμάτα. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς ή του αρσενικού γένους, φίλου, ότι δεν είναι, η γυναικεία ζωή δεν έχει καμία αξία τελικά. Ναι, μεν διαφορετικά τα μεγέθη και δεν είναι συγκρίσιμα, αλλά να αφήσουμε λιγάκι και το Ιράν στην άκρη και το κάθε Ιράν και να δούμε τα δικά μας εδώ που υποτίθεται ότι είμαστε πολύ μπροστά, προχωρημένοι σε ελευθερία, δημοκρατία, με ίσα δικαιώματα, με. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κακό. Σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρουμε ποιο τρόπο μπορεί να γίνει σε μια βαριά, άρρωστη κατάσταση και κοινωνία μαζί. Σε μια προβληματική κοινωνία από κάθε άποψη και σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι χτήμα κανενός η ζωή οποιοδήποτε. Είτε είναι γυναίκας, είτε άνδρας, είτε παιδιού. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή του άλλου. Και πολύ περισσότερο επειδή είναι γυναίκα και υποτίθεται είναι σε πιο ευάλωτη και αδύναμη θέση. Ενώνουμε εμείς τις φωνές μας με όλους όσοι αγωνίζονται για να σταματήσει αυτό το κακό με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί τα αίτια είναι κοινωνικά, είναι οικονομικά, είναι πολιτισμικά, είναι. Να ξεσηκωθούν οι γυναίκες και εμείς μαζί τους και να βγουν στους δρόμους. Ναι μεν έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και τα λοιπά και τα λοιπά από την επίσημη πολιτεία, αλλά να σταματήσει οποιαδήποτε κακοποίηση, φραστική και σωματική, λεκτική και οτιδήποτε. Από οποιονδήποτε, απέναντι σε οποιονδήποτε. Ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκεύματος, πεπιθήσεων κτλ. Με τελευταία ή μάλλον με μεγαλύτερα θύματα τα μικρά παιδιά. Αυτά για την ώρα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στα του Earth News. Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα επιχείρηση των αρχών σε Κοζάνη και Αγρίνιο συνελήφθησαν 13 άτομα. Ναι, αυτό το είπαμε. Συνταγματική αναθεώρηση. Ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ΚΕΣΜ. Πανελλαδικές 2026. Τα μαθήματα σε μαθηματικά. Τα θέματα σε μαθηματικά, αρχαία και βιολογία. Αύριο. Μετά τις 11 κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για πρώτη φορά για τις πανελλαδικές με τον Πέτρο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Ιωνίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα. Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα είχε προταθεί. Η τοποθέτηση panic button στην 39χρονη σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μπορεί αν υπήρχε και το χρησιμοποιούσε να γλίτωνε η 39χρονη γυναίκα, ο οποίος σύζυγός της την κατέσφαξε. Την κατανιούς θριαλίδα των εξελίξεων στη Νέα Αριστερά ήταν η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Και υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να πούνε καλά τις έκανε, επειδή είναι γυναίκα και πάντα φταίει. Αν είναι δυνατόν, υπάρχουν και τέτοια ανάμεσά μας, να το ξέρετε, κομπλεξικοί. Για τα δικά σου νούσα, αλλά να βγάζω το σκασμό, όταν... Πολλές φορές είναι και η παθολογική ζήλια, ξέρετε. Να χωρίζουν τα ζευγάρια τότε πολιτισμένα και με τον νόμιμο τρόπο. Και με τέτοιο τρόπο που να μην επηρεάζονται τόσο πολύ όσο γίνεται λιγότερα τα παιδιά, μικρά ή μεγαλύτερα. Ο ΑΣΑ, ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται αύξηση ΑΕΠ 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Παιανία δικογραφία σε νέα συλληφθέντες για επίθεση σε ανήλικους. 16χρονος δέχτηκε εκτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αχαρνέ, σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. 3χρονη, μάλιστα, αναζητούνται οι γονείς της. Στις φλόγες κτίριο στο Νέο Δελχή στην Ινδία, τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επιχειρούν 15 πυροσβέστες σε εξέλιξη επιχείρηση απεκλωβισμού. Γιάννης Ματζουράνης υπέβαλε την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Earth News για Κάρπαθο. Έχει αλλάξει η διαδικασία που ένα νησί κηρύσσεται σε λειψιδρία. Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Καιρός. Σήμερα η πιο καλοκαιρινή ημέρα της εβδομάδας. Με βροχές και καταιγίδες η Πέμπτη. Πρόγνωση από την Αναστασία Τηράσκη.
Ρωσία, η Ουκρανία έπληξε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη εν ώψη του Οικονομικού Φόρουμ, επίθεση και στην βάση της Κωνσταντής. Ιρανικά ντρόουν έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Υπάρχουν τραυματίες, λένε οι αρχές. Μουντιάλ 2026, ουράνιο τόξο υποδέχτηκε τη Βραζιλία κατά την άφηξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, Βρετανία, υπόθεση ΝΟΟΑΚ πυροδοτεί επεισόδια και πολιτική σύγκρουση. Ο Στάρμερ ζητά απαντήσεις από την αστυνομία κτλ.

Ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, που θα ζει πάντα στις καρδιές μας, με τη μοναδική κανεπανάληπτη φωνή του. Μέγας άνθρωπος και τραγουδιστής και Ολυμπιακός μαζί. Να δούμε και την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα, από το site imerazande.gr. Έκτη, λέει η Ζάκυνθος, στην οικοδομική δραστηριότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, τελευταία στις τιμές ακινήτων στο Ιόνιο. Σε ρηχά νερά το γιότινγκ, σοβαρά τα προβλήματα στη σποδοκαπή, αυξημένα τα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ζακύνθου, 730 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα κολύμβησης. Στη μνήμη της Άννας Χριστοφόρου Λιβάνη αφιερώθηκε το πρόγραμμα εκπαιδευτικού που έφυγε πρόσφατα άδικα και προωρά από τη ζωή. Κεφαλονιά, σπουδαία πρωτοβουλία με την τοποθέτηση οικολογικών αγκυροβολίων στον κόλπο του Φωκίου. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά. Σύσκεψη στο Δημαρχείο για το Δημοτικό Στάδιο και τη Νέα Χρονιά στη Super League 2. Αυστηρά τα κριτήρια στα της Ζακύνθου. Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή του. Ο Σταύρος Μπαλάσκα στο Ιόνιαν για τη δολοφονία στην Καλαμάτα, τα στοιχεία και οι έρευνες. On off, ζώντας ανάμεσα σε δύο κόσμους, ένα πρωτοποριακό διασχολικό φεστιβάλ για την επίδραση του διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Χωρίς ακεθινούς διαιτητές στις εθνικές κατηγορίες. Μάλιστα, οι μεγάλες δυσκολίες για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Καλημέρα στο φίλο μου, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Καλημέρα στο φίλο μου Σοκράτη Λιβαδά που εργάζεται εκεί στην ΕΠΣ Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος, λέει, εκπέμπει SOS για την τουριστική εμπειρία. Η πρώτη εικόνα στο αεροδρόμιο, ουρές, ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια. Συναγερμός για τα πρώτα τροχιά στο νησί. Φέτος είναι χειρότερα τα πράγματα. Ιούνιος με κρίσιμες προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις και στεγατικές. Να το πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Συγγνώμη, με το συμπάθειο.

Ιούνιος με κρίσιμες προθεσμίες για φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις και στεγαστικές ευκαιρίες. Πάνω από 1000 έλεγχοι της τροχέας στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο Ιόνιο, 99 παραβάσεις της Ζάκυνθου, ούτε καν 100. Σε υψηλά επίπεδα η επισκεψιμότητα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Κεφαλονιά. Είδες Κεφαλονιά. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, ο χάρτης των κληρωμών έως τις 5 Ιουνίου. Έως και μεθαύριο δηλαδή. Αυτά και από την ημέρα ζάντε.gr.

0: Και πάμε μέχρι το Αγρίνιο να δούμε αν είναι εκεί. Καθότι εκεί κατοικοεδρεύει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για δεύτερη νομίζω φορά ή τρίτη, το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τον βλέπουμε και τον ακούμε καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας και όχι μόνο. Με αφορμή και αιτία βέβαια η συζήτηση μαζί του. Πολύ πολύ καλημέρα σας κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Ζάκη μου το. Δόξα τω Θεώ, να είστε καλά.
0: Είστε λοιπόν στο Αγρίνιο?
1: Ναι.
0: Κίνηση?
1: Από κίνηση όχι βέβαια, μην περιμένετε.
0: Εσείς δεν έχετε τουρίστες, ε?
1: Τουρίστες εδώ στην περιοχή μας όχι.
0: Έχετε την ησυχία σας?
1: Έχουμε την ηρεμία μας, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό τα παράλια όμως, όπως είναι Ναύπαυτος, ο Αστακός, η Πάλερος.
0: Ακόμη και το Μεσολόγγι.
1: Ακόμα και το Μεσολόγγι. Έχει. Ναι, μπορεί να έχει.
0: Ωραία.
1: Αλλά από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι τα πράγματα είναι δύσκολα λόγω οικονομικής κρίσης.
0: Είχατε, δεν είχατε αμέσως, κάνετε βουτιά στα βαθιά και αυτό επιθυμούμε κι εμείς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τους services, τους περιβόητους και τα fans.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι εδώ και χρόνια ταλανίζει την ελληνική κοινωνία το καθεστώς που επικρατεί σχετικά με την ύπαρξη των fan services.
0: Να πούμε και... ποιοι είναι αυτοί, γιατί πολλοί ακούνε και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν. Ναι.
1: Θα σας πω. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα τραπεζών, εταιριών διαχείρισης των δανείων, κόκκινων και πράσινων δανείων. Υπάρχουν οι services που είναι θυγατρικές των fans και υπάρχουν και οι RIOCO, Real Estate εταιρείες, είναι οι εταιρείες που χτυπάνε τους πληστηριασμούς όταν βγαίνουν, με λίγα λόγια, τράπεζες, fans, services. RIOCO, Real Estate είναι το ίδιο νόμισμα με τα ίδια αφεντικά, με διαφορετικούς σκοπούς, αλλά το ταμείο ένα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τα είπα σύντομα το τι ακριβώς συμβαίνει. Και μην πει κανένας...
0: Εν συντομία και επί της ουσίας. Ναι, κύριε Λεχουρίτη.
1: Τι σχέση έχουν οι τράπεζες? Οι τράπεζες είναι μέτοχοι κατά 20% στις περιβόητες εταιρείες, είτε λέγεται του value, είτε λέγεται...
0: Ναι, στο μυαλό μου και εγώ την έχω τώρα, η ΣΕΠΑΛ.
1: Η ΣΕΠΑΛ, είτε λέγεται Ίντρουμ, είτε λέγονται τέλος πάντων τέσσερα τα μεγάλα.
0: Που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια, έτσι.
1: Ακριβώς. Το χειρότερο από όλα ξέρετε ποιο
0: τα
1: είναι.
0: Τα αγοράζουν για... φτηνά και τα πουλούν πανάκριβα. Ε?
1: Και η ανησυχία μας, γιατί το λέω αυτό. Μας λένε ότι αγοράστηκαν δάνεια 90 δισεκατομμυρίων, κόκκινα δάνεια των τραπεζών, και έτσι έφυγαν από πάνω και οι τράπεζες αναγκάστηκαν να τα απετάξουν από πάνω τους, να φύγουν δηλαδή τα δάνεια, να πάνε στα fans και οι εταιρείες διαχείρισης να απαιτήσουν από τους δανειολήπτες

0: καταστήματα.
1: Ναι.
0: Το κακό όμως, γι' αυτό είναι το μέγα ζητούμενο, πουλήθηκαν τα δάνεια έναντι πιανού ποσού. Θα μου πείτε γιατί σας ενδιαφέρει το ποσό.
1: Έναντι...
0: Με ενδιαφέρει
1: ευτελούς
0: αν το αγόρασε, yeah, αν το αγόρασαν 90 δις. Με ενδιαφέρει αν το αγόρασαν 5 δις, 10 δις,
1: yeah,
0: ή τέλος πάντων σε τι ποσό το αγόρασαν. Και το λέω αυτό διότι είναι ανεπίτρεπτο από τη μία να βγαίνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, πρόσφατα, και να δηλώνει ευθαρσό
1: για τα δάνεια των κομμάτων, ότι δεν θα αποπληρωθούν ποτέ.
0: Ότι τα δάνεια των κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, γιατί έχουν, λέει, ανακεφαλαιοποιηθεί τότε που ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζες, άρα έχουν ρυθμιστεί. Και τα δάνεια των πολιτών, γιατί δεν ρυθμίστηκαν. Γιατί οι πολίτες πρέπει να βάλουν τη θηλιά στο λαιμό και να αυτοκτονούν λόγω
1: πληστηριασμών.
0: Και του πληστηριασμών. Και ερχόμαστε και τους λέμε, με επερώτηση που έχει γίνει στην Βουλή και περιμένουμε την απάντηση.
1: Επερώτηση από ποιον?
0: Έχει γίνει από τον φορέα το ΙΝΚΑ, τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Τον σύλλογο, τον Εμπορικό Σύλλογο Κεφαλονιάς η Κράνη.
1: Η Κράνη, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ο Εμπορικό και... Σύλλογο Αργοστολίου Κεφαλονιάς η Κράνη.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη Μαρκάτου που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου και συχνά πυκνά μιλάμε μαζί, μπορεί και να ακούει τώρα.
0: Ωραία. Και παράλληλα είναι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, Νότιο-Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
1: Ναι. Αν υπάγεται και η Ζάκηδος στην εν λόγω Ομοσπονδία, από τι είμαι σε θέση να ξέρω.
0: Ωραία. Υπάγεται και η Ζάκηδος. Γι' αυτό είπα Ιωνίων Νήσων.
1: Mm.
0: Εκτός Κέρκυρας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτοί τρεις φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους,
1: ναι,
0: διεκδικώντας, απαιτώντας καθαρές λύσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν το δάνειο το δικό μου 100.000 ευρώ πήγε σε ένα φανς έναντι 5.000 ευρώ και το φανς ζητάει τα 100.000 όσο ήταν το αρχικό δάνειο.
1: Ναι, το αρχικό κεφάλαιο. Ναι.
0: Γιατί να μην μου δίνει τη δυνατότητα, αφού το αγόρασε έναντι ενός ευτελούς ποσού, να το αγοράσω και εγώ στο 100% δώσουμε 20.000.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξέρουμε σε τι ποσό αγοράστηκε το δάνειο.
1: Πολλοί δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια κτλ. Κτλ. Δεν ξέρουν τι ποσό οφείλουν ή δεν μαθαίνουν ποτέ. Προσπαθούν να μάθουν και δεν βγάζουν άκρη. Είναι έτσι, κύριε Λεκουρίτη?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πίσω από αυτό υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Εννοείται ότι υπάρχει πάντα σκοπιμότητα.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: τα φανς και οι τραπεζίτες και οι τράπεζες δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά στην αγορά. Ναι. Τώρα ποιος κυβερνάει δεν το ξέρω. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Κυβερνούν οι τραπεζίτες, γιατί πώς είναι δυνατόν ένα δισεκατομμύριο δάνεια να μην εισπράττονται και κάθε χρόνο τα κόμματα να παίρνουν και άλλα δάνεια. Και θα σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο. Η Νέα Δημοκρατία έχει, λέει, κύκλο εργασιών ετησίως 71,4 εκατομμύρια το χρόνο. Εξ αυτών τα 18,1 εκατομμύρια είναι τα έσοδά της, από επιχορήγηση κρατική, από τα έσοδα των βουλευτών, των μελών, και υπολείπεται ένα 53,3 εκατομμύρια, τα οποία τα βρίσκει πού? Από δανεισμό. Δηλαδή πού? Από τις τράπεζες. Με λίγα λόγια, κάθε χρόνο θα ανεβαίνουν τα δάνεια των κομμάτων, δεν θα πληρώνονται, και σε κάποια δεδομένη στιγμή, βεβαίως τα κόμματα κυβερνούν την Ελλάδα, θα αποφασίσουν ότι διαγράφονται τα χρέη των δανείων προς τις τράπεζες, γιατί είναι εγγυητή στο ελληνικό δημόσιο.
1: Τα κόμματα κυβερνούν την Ελλάδα, κύριε Λεχουρίτη?
0: Όχι βεβαίως.
1: Α.
0: Όχι βεβαίως. Το αντίθετο μάλλον. Λοιπόν, τα συμφέροντα κυβερνάνε την Ελλάδα και όχι τα κόμματα. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Προς την κατεύθυνση αυτή,
1: ναι,
0: έχουμε κάνει μέχρι τώρα σημαντικές κινήσεις. Μία επιστολή που έχει σταλεί στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, στην κυρία Κομέση,
1: ναι, ναι,
0: για το θέμα λειτουργίας των φαν στην Ελλάδα,

0: αυτά, το επόμενο βήμα είναι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Έχουμε δύο συμμάχους. Ο ένας σύμμαχος λέγεται Νίκος Φαραντούρης.
1: Ναι, ευρωβουλευτής.
0: Ο άλλος σύμμαχος
1: τώρα πια του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, παλιά ήταν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ και μεταπίδησε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μπράβο, τις κινήσεις τις είχαμε κάνει με
1: τον Κεφαλονίτης, ξέρετε.
0: Ναι, ναι, με τον κύριο Φαραντούρη από την εποχή που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Και στην πορεία συνηγόρησε και συνδράμισε όλη αυτή την προσπάθεια η κυρία Μαρία Ζαχαρία, ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερία. Πως οι πολίτες ζητούν τη δικαίωση. Και η δικαίωση σε κάποια δεδομένη στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα έρθει.
1: Ναι, κύριε Ελεγχουρίτη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή υπάρχει όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και αντίλογος, κάποιος θα πει ποια δικαίωση για κάποιους που ενδεχομένως ήταν, είναι και παραμένουν στρατηγικοί κακοπληρωτές σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και όχι μόνο.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η εκδοχή, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Mm. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, δεν λέει μια παροιμία.
1: Ακριβώς.
0: Κοντά στον 3869 του 2010 νόμο που έσωσε χιλιάδες συμπολίτες μας από την από το να τους
1: μιλάτε για τον νόμο Κατσέλη.
0: Μπράβο. Mm. Η πρώτη κατοικία. Mm. Είναι γεγονός ότι υπήρχαν και άτομα τα οποία ευνοήθηκαν από τον νόμο και ήταν άνθρωπα επιτίδια προς την κατεύθυνση εξαπάτησης, αλλά ένας νόμος είναι νόμος και αφορά όλους. Δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλες εξαιρέσεις.
1: Ναι.
0: Όμως από εκεί και πέρα, γι' αυτό ο 3869 επιδικαζόταν και εκδικαζόταν στα δικαστήρια. Ο δικαστής λοιπόν είχε την προεινοητικότητα, το μυαλό, ναι, να δει με αποδεικτικά στοιχεία αν αυτός που ήταν τότε και έκανε την αίτηση ήταν μπακτακής ή ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκε με τον ΑΒ λόγο και τρόπο σε δεινή κατάσταση, γιατί έμεινε στην ανεργία, γιατί ασθένησε, γιατί 1002.
1: Ναι, πριν πάμε και λοιπόν, στην ακρίβεια στο θέμα. Α, ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
0: Άρα λοιπόν, ωστόσο υπήρχε ο 3869, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος νόμος τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά στην πορεία απαξιώθηκε.
1: Ναι.
0: Μέχρι που καταργήθηκε.
1: Εν μέσω μνημονίων.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν μέσω στο θέμα των μνημονίων. Απλά το 2010 που ήρθε να εφαρμοστεί, μπήκαμε στα μνημόνια. Ίσχυε μέχρι το 2015, όπου ήρθε ένας άλλος απαξιωτικός νόμος της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προστατεύοντας, ναι, με πολλά παράθυρα την πρώτη κατοικία, μέχρι που ήρθε το 2020 η Νέα Δημοκρατία και τον κατήργησε εντελώς. Αυτή είναι η ιστορία των, μην ξεχνάμε, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, που...
1: οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν, αν μιλάμε και για κινδυνούς στην καταγωγή και δικηγόρου μαζί.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θυμάστε κι εσείς πολύ καλά όπως θυμάμαι κι εγώ. Και αφού τελειώσαμε fan services, Ryoko real estate εταιρείες, ναι, με, ναι, τις κομπίνες που στείλουν, γιατί βγαίνοντας πληστηριασμό ένα ακίνητο, πηγαίνει η θυγατρική της του fans, η Ryoko που λέμε, και χτυπάει το ακίνητο, άρα να μην φύγει από τα χέρια της τράπεζας, να παραμείνει στα χέρια των τραπεζιτών και των fans.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται το παιχνίδι, το βρώμικο, και παράλληλα ξέρουμε ότι πάνω από 200.000 σπίτια έχουν πληστηριαστεί,
1: ναι,
0: τα οποία είναι είτε κλειστά και ο κόσμος ψάχνει για να βρει για να νοικιάσει, είτε έχουν αγοραστεί από πολιτικά πρόσωπα, γιατί ξέρετε κακά τα ψέματα, γιατί έχω μάθει να λέω την αλήθεια, πώς γίνεται ξαφνικά το 2024 ή 2023 να έχεις 5 διαμερίσματα και μέσα σε ένα χρόνο
1: 15.
0: Μπράβο, 25, 35 και πάει λέγοντας.
1: Αρκεί κανείς να δει το πόθεν έσχεσαι αρκετών πολιτικών.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά δεν σας προβληματίζουν, δεν μας προβληματίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Και πέραν από όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν, έρχεται

0: έρχεται και το θέμα της ακρίβειας. Γιατί ενώ πέφτουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, εμείς πληρώνουμε πανάκριβα τα καύσιμα στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Ή γιατί μας δικαιολογούν ότι για την ακρίβεια στα τρόφιμα φταίνει ο πόλεμος και τα στενά του ορμού και όλο αυτό το παραμύθι.
1: Παλιότερα έφταιγε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κτλ.
0: Και πάει λέγοντας. Mm. Και οι επιτίδιοι δεν μας εξηγούν καλά. Την ντομάτα τη φέρνουν από τα στενά του ορμού ή το αγκουράκι ή τις πιπεριές.
1: Πώς λέγαμε παλιά, ραπανάκια βαξελών.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα θεωρούμε ότι καλό το παραμύθι
1: και αλλά έχει και δράκο.
0: Αλλά έχει ακριβώς. Κάπου υπάρχουν και όρια.
1: Ο πληθωρισμός, κύριε Λεχουρίτη, έχει ξεπεράσει το 5% στην Ελλάδα, έτσι να γίνει.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήμασταν το 5,4% τον Μάιο, τον Απρίλιο μήνα,
1: ναι.
0: Και το Μάιο πρέπει να ξεπερνάμε το 6%, 6,2, 6,3, κάπου εκεί θα πάει.
1: Ναι.
0: Οι δικές μας οι προβλέψεις. Τώρα περιμένουμε την Ελστάτ,
1: ναι. Την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία.
0: Ναι. Γεγονός είναι ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα, δεν αντέχει. Και ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές όπου οι τιμές των προϊόντων, ακόμα και στη Ζάκυνθο, είναι ακριβότερες από την ενδοχώρα.
1: Είναι κατά... και τα μεταφορικά στη μέση.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να δικαιολογούν 50% τα μεταφορικά. Δεν γίνεται.
1: Όντως.
0: Ναι, δηλαδή να έχει ένα 10% το προϊόν, με λίγα λόγια να σας πω. Η εξάδα, το νερό μπορεί να έχει ένα 78, ένα 88, το 1,5 λίτρο λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ενδοχώρα. Στη Ζάκυνθο.
1: Πάνω από 2 ευρώ.
0: Να έχει 2 ευρώ σας λέω, εγώ λόγω του μεταφορικού κόστου. Το να έχει όμως η εξάδα 6 ευρώ, εσείς τι λέτε να είναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει εξάδα νερού με 6 ευρώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουμε βρει, εμείς τουλάχιστον.
0: Δεν έχετε βρει στη Ζάκυνθο.
1: Μπορεί γιατί και να υπάρχει και να μην έχει, γιατί, να μην το ξέρουμε.
0: Όχι, γιατί είναι κοντά. Mm. Γιατί είναι κοντά η διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ελάτε να σας πάω την Ήω, τη Σίκυνο, στη
1: Φωλέκαντο. 6 ευρώ η εξάδα. 6 ευρώ.
0: 6 ευρώ η εξάδα.
1: 1 ευρώ κάθε...
0: 1 ευρώ το 1,5 λίτρο. Λοιπόν, να μην σας πω για άλλες τιμές εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Οι νησιώτες, οι υπάλληλοι, κυρίως οι δημόσιοι, καθηγητές, δάσκαλοι, άλλων υπηρεσιών, λιμενικοί, αστυνομικοί, έχουν διαφορετικούς μισθούς από ό,τι έχουν στην ενδοχώρα. Άντε και έχουν κάτι μπόνους που παίρνουν οι αστυνομικοί.
1: Και κάποια οικονομικά κίνητρα κτλ.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά ο δάσκαλος παίρνει τον ίδιο μισθό. Δεν έχει οικονομικό κίνητρο και ο καθηγητής. Mm. Ναι ή όχι. Ναι. Ο συνταξιούχος έχει περισσότερα έσοδα και παίρνει περισσότερη σύνταξη στη Ζάκυνθο από ό,τι παίρνει στο Αγρίνιο. Όχι. Παίρνει την ίδια σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα βγάζει τη ζωή αφού είναι ακριβότερη κατά 30 με 50% στις νησιωτικές περιοχές. Αυτά είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Η κυβέρνηση, όχι ότι δεν το ξέρει, το ξέρει και το πολύ ξέρει. Απλά δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά. Και η κυβέρνηση δεν είναι αυτής της αντίληψης ότι για να γίνει ομελέτα χρειάζεται να σπάσουμε τα αυγά. Ναι. Νομίζει ότι γίνεται η ομελέτα με τα τσόφλια μαζί.
1: Ναι. Κύριε Λεχουρίτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
0: και καλά.
1: Πριν κλείσουμε, αν θέλετε έτσι να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές με ποιο τρόπο μπορούν να επικοινωνούν με το Ινστιτούτο Καταναλωτών προκειμένου να κάνουν τις αναφορές τους, τις καταγγελίες τους, στην προσπάθειά τους να βρουν εάν και εφόσον το δίκιο τους.
0: Βέβαια.
1: Για θέματα κερδοσκοπίας και ούτω καθεξής.
0: Έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι το email inka@inka.gr.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη επιλογή είναι το τηλέφωνο 210-36-32-443 ή στο κινητό 6945-888-409.
1: Θα τα επαναλάβουμε κι εμείς προς εμπέδωση.
0: Βεβαίως. 210-36-32-443 και κινητό 6945-888-409.
1: Και είμαστε το email ξανά.
0: Κινητά. papaki.inka.gr. Εκ των πραγμάτων που υπάρχει τηλέφωνο για να εξυπηρετεί τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία, είμαστε καθαρά εθελοντικός οργανισμός.
1: Μάλιστα. Καλημέρα και στο Αγρίνιο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεχουρίτη.

στην παράγκα, άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορα της να φυλάω το ληστή. Αυτό που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα, και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή που για

0: Ποιητή. Ο ποιητής και ο στιχουργός μαζί είναι στη μία άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ακούει στο όνομα και το Σπυριώχος, και ο συνθέτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, παράλληλα στον αέρα και οι δύο, Γιάννης Παντάκης, λείπει ο τραγουδιστής ή ο ερμηνευτής Γιάννης Γεωργάνος. Καλημέρα και στον Άγγελο Πυριώχο, καλημέρα και στο Γιάννη Παντάκη, στο Γιάννη Παντάκη και τον Άγγελο Πυριώχο. Πείτε τα εσείς, εγώ απλά θα μεσολαβώ. Καλημέρα Άγγελε, καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή καλημέρα.
0: Λιγάκι πιο δυνατά, Γιάννη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Είναι αλήθεια, Άγγελε Πυριώχο, ότι έχει κηρυχθεί persona non grata για τη Ζάκυνθο μετά από αυτό το τραγούδι?
1: Εντάξει, δεν είχα άλλη επίθεση εκτός από εκείνη που σου είχα πει. Μου την πέσανε σε ένα προπατζήτικο. Ότι ντροπή σου, τι στίχη είναι αυτή, ρεζιλεύει στο νησί. Σημειωτέων ότι ο ένας από αυτούς έχει τουριστική επιχείρηση που δεν μπορώ να πω ότι έχει την καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στην καθαριότητα του νησιού.
0: Αλλά ρεζιλεύεις εσύ το νησί με του... Ναι, ναι.
1: Ναι, επειδή... Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Να σου πω, χαρά μου έδωσε.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, εντάξει, έπιασε.
0: Έπιασε, ναι, έπιασε. Συμφωνεί και ο Γιάννης Παντάκης. Και πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι με δύο λόγια, Γιάννη Παντάκη και Άγγελε Πυριώχο? Όποιος θέλει μιλάει.
1: Ρώτα το Γιάννη πώς προέκυψε.
0: Γιάννη Παντάκη.
2: Ναι.
0: Για πες το story, εγώ το ξέρω βέβαια.
2: Πώς προέκυψε, ο Άγγελος.

0: ο Άγγελος είχε αναρτήσει τους στίχους κάποια στιγμή πριν κανένα δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο προφίλ του στο Facebook, τους στίχους τους οποίους διάβασα με προσοχή, όπως κάθε τι που γράφει ο Άγγελος. Στίχοι που η αλήθεια είναι, παρόλο που παρουσιάζει ο Άγγελος προσωπικά του βιώματα, άγγιξαν κατά ένα μεγάλο μέρος και εμένα, και σαν στίχοι αλλά και σαν δομή. Το μέτρο αυτών των στίχων με αποτελούσαν για μένα πρόκληση να τους μελοποιήσω, και έτσι πριν ακόμα μιλήσω με τον Άγγελο, αλλά όταν είδα ότι με πνέουν αυτή η στίχη και ότι μπορεί να βγει κάτι καλό, επικοινώνησα με τον Άγγελο, του ζήτησα την αδειά του, με χαρά μου την έδωσε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη του, και έτσι καταλήξαμε στο να μελοποιηθεί και φτάσαμε στο σήμερα. Δεν ξέρω μάλλον θα ήθελα βέβαια να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που προέκυψε αυτό το
1: αποτέλεσμα
0: σήμερα. Ναι, γιατί είναι καταρχάς, όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που συναισθάνονται,
1: πολυτάλαντους, πολυδιάστατους όπως ο Άγγελος Πυριώγος, η αλήθεια είναι.
2: Θα το κλείσω. Άλλη μια λέξη τέτοια, αλλά δεν το κλείσω.
1: Δεν το λέω τυχαία, κάτι θα σου ζητήσω όσο ανταλλαγώ.
0: Καταρχάς, αν σκεφτείς, Σάκη μου, ότι ο Άγγελος και εγώ τώρα έχουμε έρθει λίγο πιο κοντά, γιατί παντρέψαμε τα παιδιά μας. Ανεξάρτητα βέβαια ότι το δικό μου παιδί βασίστηκε στο δικό του, εμπνεύστηκε πάνω σε αυτό και δημιουργήθηκε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τη συνεργασία αυτή, αλλά με τον Άγγελο, την εμπιστοσύνη του φυσικά, και βεβαίως και με την συνεργασία όλων των υπολείπων που συντελεστών, γιατί αυτό δίνει και μια προστιθέμενη αξία σε όλη αυτή τη δουλειά.
1: Η επιλογή του Γιάννη Γεωργάνου, που ήταν πολύ καλή, από ποιον έγινε, και από τους δύο μαζί, από τον έναν?
2: Όχι, εγώ δεν είχα ιδέα για τον. Τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι και φίλος μου.
1: Ναι, βέβαια, και δικός μου.
2: Μου ήρθε ξαφνικό.
1: Σου ήρθε ξαφνικό, και γι' αυτό πήγες στην Αθήνα στο γιατρό.
2: Χάρηκα πολύ.
1: Άγγελε.
0: Χαίρομαι πολύ για αυτό.
2: Ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει ο Παντάκης, πραγματικά.
1: Αλήθεια είναι.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης είναι ένας πολύ αγαπητός φίλος, μουσικός και ερμηνευτής. Ήθελα από παλιά να βρω την αφορμή να συνεργαστούμε. Στο πλαίσιο του να δώσουμε μια πιο, να το πω έτσι, ροκ ερμηνεία στο συγκεκριμένο κομμάτι,
1: ναι.
0: Έκανα την πρόταση στο Γιάννη και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκε, ναι. Και καταλήξαμε εδώ. Πριν όμως να αναφερθώ και στους υπόλοιπους συντελεστές, στο πιάνο είναι η Ζακυνθινιά κοπέλα, η Άννα η Μουζάκη.
1: Ναι.
0: Τις κιθάρες ηλεκτρική και ακουστικές, όλη την επιμέλεια την είχε και ο Δημήτρης ο Χριστοδουλόπουλος.
1: Ναι.
0: Και στα υπόλοιπα σαξόφωνο είναι
1: ο Φίβος Μπόζας.
0: Και στα ντραμς είναι ο Δημήτρης Αντωνιάδης. Όλη η εξαιρετική μουσική, δεκαετίες έχουμε. Ναι. Και μπορώ να πω ότι κάναμε την ηχογράφηση εδώ της φωνής στο στούντιο του Ανδρέα του Σταμίρ, ενώ η όλη επιμέλεια, το mixing, το mastering έγινε στο στούντιο του Τάκη του Αργυρίου στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετική συνεργασία, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό το αναδεικνύει. Το αποδεικνύει.
1: Άγγελε Μπριόχε, έχεις το λόγο. Πόσο ήρθε
2: να δεις,
1: είναι
2: να σου πω την ιστορία.
1: Συσσωρευμένη εμπειρία από τα κοινά του νησιού και τα βιώματά σου, αυτό το τραγούδι.
2: Αυτό
1: που στέκεται κριτικά απέναντι στον
2: νησιού. Έχει γραφτεί για μια παράσταση.
1: Ναι.
2: Για ένα θεατρικό musical, το οποίο δεν ανέβηκε ποτέ.
1: Ναι.
2: Και ήταν γραμμένο πάνω στη μελωδία του τραγουδιού Il Mondo.
1: Ναι.
2: Il Mondo. Αυτό. Γι' αυτό λέει ο Γιάννης ότι έχει περίεργα μέτρα και αυτά, γιατί ήταν πάνω σε αυτή τη μελωδία στηριχμένα. Αυτό το τραγούδι θα χρησιμοποιούσα στην παράσταση. Εάν πεζόταν, που δεν παίχτηκε και δεν θα παίχτηκε ποτέ. Και ήταν η ιστορία ενός παιδιού που μεγαλώνει από την ημέρα των σεισμών του 1953, και η ιστορία του τελειώνει την ημέρα που έρχεται το πρώτο τσάρτερ στο

0: έτσι.
1: Έχει προσωπικά πράγματα μέσα δικά μου, αλλά δεν είναι αυτοβιογραφικό σε καμία περίπτωση. Γιατί εγώ έλειπα και πάρα πολλά χρόνια από το νησί.
0: Στην Αθήνα.
1: Αλλά ήταν γραμμένο με πολύ αγάπη και με μια νοσταλγία για όλα αυτά που χάσαμε, αλλά το οποίο μάλλον θέλαμε να τα χάσουμε και δεν θέλουμε να τα ξαναβρούμε ποτέ. Και το αποδεικνύουμε καθημερινά με τη συμπεριφορά μας στο νησί.
0: Γενικότερα, τα μηνύματα που εισπράττεις από τον κόσμο, ποια είναι?
1: Κοίταξε, τα μηνύματα είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και ειλικρινά.
0: Για όλους όσοι είναι σκεπτόμενοι και μπορούν να καταλάβουν τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Δεν είχα αρνητικό μήνυμα, ειλικρινά. Αν εξαιρέσει εκείνη την ημέρα που στεναχωρέθηκα στην αρχή, ναι, μετά το ευχαριστήθηκα. Ναι. Λέω, σας πόνεσε. Είπα διάφορα. Δεν μπορώ να τα πω.
0: Ένα
1: τώρα,
0: και ένα
1: και. Θέλω να πω το εξής για το Γιοργάνο. Χάρηκα πολύ που το τραγούδισε ο Γιοργάνος, γιατί έχει μια θεατρικότητα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Στην απόδοσή του, και επειδή το τραγούδι ήταν γραμμένο για θέατρο και το είχα έτσι όπως το είχα σκεφτεί ότι θα τραγουδήσει.
0: Ήρθε και έδωσε, δηλαδή, Άγγελε Πιόχε. Ήρθε και
1: έδωσε. Το τραγούδισε πάνω στη μουσική του Γιάννη, δηλαδή ήταν τέλειο αυτό.
0: Μάλιστα. Ενώσατε δυνάμεις λοιπόν και είχατε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το τραγούδι, δηλαδή, το νησί μου κυκλοφορεί και οπλοφορεί, Άγγελε και Γιάννη.
1: Ο Γιάννης ξέρει, εγώ δεν έχω, έλειπα κιόλας, δεν έχω ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να τραγουδηθεί σε ζακινινά κέντρα και σε ταβέρνες και αυτά, γιατί...
0: Το ίδιο κι εγώ πιστεύω.
1: Δεν πρόκειται να τολμήσει κανείς να το τραγουδήσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα το τραγουδήσει κανείς.
2: Εμείς όμως, Άγγελε, θα το τολμήσουμε να το τραγουδήσουμε, αν μη τι άλλο. Εγώ
1: άμα το τραγουδήσω θα φύγουν όλοι.
0: Γιατί δεν είσαι καλή φωνός, Άγγελε Πριόχε.
1: Κακοφωνήξεις, αν έχεις διαβάσει Αστερίξ.
0: Ναι.
1: Εκεί. Να σου πω καλύτερα που δεν θα το τραγουδήσουν. Δεν θα θέλω. Μάλιστα, του είχα βάλει όρο του Γιάννη και ήταν να δει πει το καλή σκαντάδα.
0: Ναι.
1: Το είχα μιλήσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήθελα να το πω.
0: Σιγά με βρεθεί κατά δώρο να το παίξει. Σε μαγαζί με τουρίστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα με μαγαζί με τουρίστε.
0: Με τα ήθη και έθιμα που επικρατούν εδώ.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει πουγαρίνια, δεν έχει γρατούκε, δεν έχει καθαρέ θάλασσε. Δεν έχει...
0: Αγάπες και λουλούδια.
1: Αγάπες και λουλούδια.
0: Και
1: δεν έχει τίποτα από όλα αυτά που πουλάμε στη Ζάκη. Διαβάζω και αυτά που γράφεις και γελάω πάρα πολύ.
0: Ποιος?
1: Εσύ.
0: Τι γράφω εγώ?
1: Την καθημερινότητα του νησιού.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Όχι, μια χαρά είσαι, συμφωνώ.
2: Επιβεβαιώνει τους στίχους του Άγγελου.
0: Ναι, Γιάννη.
2: Επιβεβαιώνει τους στίχους του Άγγελου.
1: Ναι, κανονικά. Λες και πήρε γραμμή είναι.
0: Δεν ακούγεται το Γιάννη.
2: Σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθω στο θέμα της κατάδας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η κατάδα που να λέει ίσως μια μέρα σου γυρέψω να πνίξεις λάθη και ανθρώπους, μήπως και γεννηθείς ξανά. Έχω την αίσθηση ότι θα ήταν μια αποτυχημένη μπαλάντα, συνεπώς.
1: Κοίτα να δεις, όλο το νησί περιμένει πότε θα πάρει η θάλασσα το ναυάγιο, πότε θα πέσει όλος ο δρόμος στο Μακρυγιαλό, πότε θα έχουμε και άλλες λακκούβες, πότε τα σκουπίδια δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε ούτε έξω από το σπίτι μας και θα ζούμε μέσα στα σκουπίδια. Αυτό περιμένουμε.
0: Ξέχασες και τα ποντίκια.
2: Άγγελε, κάποια πράγματα τα οποία στην καθημερινότητα μας τα λέμε και δεν ακουγόμαστε, τουλάχιστον αν μπορούμε να τα γράφουμε και να τα τραγουδάμε, έστω κάτι.
1: Τα λέμε για να μην πουν οι άλλοι ότι δεν το είπαμε. Την ίδια ώρα που τα λες, σου λέει, έλα μωρά καημένα, της φημής στο νησί, τα κουνεί τουρίστες. Μα εγώ τα λέω, εγώ μιλάω ελληνικά, ο τουρίστας, ο Άγγλος ή ο Γερμανός δεν καταλαβαίνει τι λέω.
0: Αυτοί που μιλάνε για δεσφήμιση είναι η πρώτη υπέτη για τη δεσφήμιση αυτή.
1: Αυτό που σου είπα.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό που σου είπα, ότι για τον κύριο αυτό που με έβρισε και τώρα ότι δεσφημώ το νησί και αυτά, τι λέω, είμαι Άγγλος, δεν δουλεύεις, ναι, πού θα καταλάβουν οι Άγγλοι, γιατί θα ακούσουν οι Άγγλοι το τραγούδι.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως,
0: δεν χρειάζεται να τα ακούσουν.
2: Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν την μειοψηφία.
0: Έρχονται εδώ και διαπιστώνουν τι συμβαίνει.
1: Δεν χρειάζεται το τραγούδι.
0: Έρχονται εδώ και δεν ξανάρχονται, γιατί γυρίζουν στο σπίτι τους. Έρχονται όρθιοι και γυρίζουν ξαπλωτοί.
1: Έτσι κι αλλιώς το νησί είναι νησί ανακύκλωσης. Ανακυκλώνουμε τους τουρίστες. Έρχονται μια φορά, δεν ξανάρχονται. Τους ανακυκλώνουμε.
0: Πολλοί έρχονται και ξανάρχονται, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι όμως έχουν άλλες άκρες στο νησί.
0: Και με άλλα κριτήρια από αυτά που συζητάμε εμείς εδώ.
1: Έτσι, και δεν πηγαίνουν σε αυτά που δυσφυγούν το νησί. Υπάρχουν πάρα πολύ καλής ποιότητας τουρίστες, οι οποίοι αγαπάτε το νησί περισσότερο από ό,τι εμείς.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Αλήθεια είναι, Άγγελε. Γιάννη, πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε γιατί πήγε 11:59 έχουμε.
1: Οκ, και εγώ πάω για εκπομπή.
0: Καλή εκπομπή, να ευχηθώ ολόψυχα. Γιάννη Παντάκη και Άγγελε Πριόχο, καλό τάξιδο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και μακάρι να λειτουργήσει να, σαν ξυπνητήρι, δηλαδή να μας αφηθήσει όλους αυτό το τραγούδι.
1: Είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα
1: εδώ
2: πολύ.
1: Είναι ο μεγάλος ύπνος. Η ταινία με το Humphrey Bogart.
0: Γιάννη, τι θες να πεις?
2: Εγώ να κλείσουμε με αυτό. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο πάλι, εσάς, εσένα Σάκη, την ΕΤ Ζακίνθου που κάθε φορά στηρίζεται την δουλειά μας. Όχι κάθε φορά, αλλά συνέχεια την στηρίζεται. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα έτσι απλά να κάνω να δώσω μια, ας το πούμε, είδηση. Ναι. Καθώς η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού, το νησί μου, είναι ένα από τα τρία τα οποία έχω ηχογραφήσει.
0: Ναι.
2: Και θα κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Καλό τάξιδο σε κάθε περίπτωση και επαναλαμβάνω, μακάρι να αφυπνίσει οι
1: συγκρίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά και οι δύο. Σας έχουμε ανάγκη, σας αγαπάμε πολύ και προσοχή στου τείχη που έλεγε και ο Έμιστος Χάρης
1: πριν. Ναι, ναι, ναι.
0: Άγγελε
1: ναι,
0: Πυριόχου και Γιάννη Παντάκη.
1: Η τύχη και η στίχη.
0: Προσοχή στου τείχη.
1: Φιλοφόρα.
0: Γεια και χαρά, φιλάκια. Να είστε καλά.
1: Γεια.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.

0: Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTFLIX ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην γενικότερη ευθύνη. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι Κεντρική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε αφού έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ.

Σήμερα είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και γιορτάζει η Ιέρια και η Ιερία, η Ιπατία, η Πατούλα. Πατούλα. Ο Αρμόδιος και ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Όχι, δεν γιορτάζουν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Είναι λάθος, με συγχωρείτε. Είναι άλλη μέρα αυτή. Γιατί δεν έχει μπει. Είναι Παγκόσμια ημέρα ρεβοϋποποδίας.

είναι συγγενή η στροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της φέρνας προς τα πάνω και το πρόσθετο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη προς την πτέρνα. Παρατηρείται, λέει, στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Αυτό δεν κάνανε οι Κινέζες που φέρνανε φτέρνα με ακροδάχτυλα μαζί για να φαίνεται μικρό το πόδι και το δένανε. Τι οι Ιαπωνέζες. Ναι, ήτανε, βέβαια, ήτανε... Θεωρείται ότι ήταν ομορφιά αυτό, ήταν και αριστοκρατικό.

Στην επικαιρότητα είναι η νέα επιχείρηση και συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις. Αυτή τη φορά όχι στην Κρήτη. Στην Κρήτη μαζέψανε καμιά τριανταριά που τους μαζέψανε. Τώρα είναι σε Κοζάνη και Αγρίνιο οι επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής 13 συλλήψεις, πάνω από 2,5 εκατομμύρια έχει βγάλει το κύκλωμα από τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις. Καλά, για να βγουν κάτι αγρότες έξω να δω πάλι κατά τα Χριστούγεννα. Και δεν μπορεί να μην ξέρουν μεταξύ τους. Είναι δυνατόν τώρα να μην ξέρει ποιος παίρνει επιδότηση και ποιος όχι? Και τράβα και τράβα και ποιος θέει και όλο κάποιος άλλος θέει. Και όταν λέγαμε από εδώ να κοιτάμε τι γίνεται, παιδιά, στον διπλανό μας, για να τα κοιτάξουμε λίγο. Γιατί έλεγα εγώ εδώ ότι ζυγίζανε κάποτε το βαμβάκι βρεγμένο και με μάρμαρο, με μαρμαρόσκονη, και τα τρώγανε τότε οι συνδικαλισταράδες με μια παρέα. Τώρα εδώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ποιος θέλει να μπει μέσα φυλακή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης? Ε? Και να μένουμε μόνο στις πολιτικές ευθύνες για να μην πειράζουμε τους κολλητούς. Και να κάνουμε και συμψηφισμούς στην πολιτική ευθύνη με την ποινική ευθύνη. Και αν, που δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα ότι κάποιος πήρε και είπε ο Αθανασόπουλος, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μελάς, αθωώθηκαν μέχρι τώρα. Και φαίνεται πως τεινόταν η δουλειά από κάτω, πολύ πιο κάτω, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μια χαρά. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να ψήσεις το βλαμένο που του είχε πει ότι είναι εντάξει αν δεν ήταν ο πολιτικός, και σιγά τώρα μην πιστέψουμε εμείς ότι είναι αθώοι. Εκεί δεν είναι, σηκώνεις τα χέρια ψηλά, λες οκ, παιδιά, γεια σας, δεν υπάρχει λόγο συζήτησης, πήγαινε αγόρι μου εκεί, ζήσε όπου θέλεις και τα συζητάμε μετά άλλη ώρα.

Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα κλιμάκωση, δίπυνα. Παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών εδώ στην Ελλάδα με έκπτωση έως και 75% στα πρόστιμα. Σήμερα στις πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων και ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση και ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνονται από την κυβέρνηση.

Για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τι έχουν καταγράψει μέχρι χθες την επικαιρότητα, πώς την έχουν καταγράψει. Τα μεσάνυχτα, η καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνιτσα στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Βυθίζεται κατά 1% τον χρόνο η δήλος. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία, μέτρα της κυβέρνησης. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει για Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου και στην Μέση Ανατολή. Γι' αυτό στη Σουηδία για τα 13χρονα παιδιά, να το δούμε λίγο. Βέβαια, οι φυλακές στη Σουηδία είναι πεντάστερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, έτσι. Για να τα λέμε και αυτά. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Δεύτερη θέση σε δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγυαλών στις επιχειρήσεις. Και Νίκος Αλιάγας για τον Edgar Morin. Τα νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους. Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες, ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Στιγμιότυπα από την κορυφαία διοργάνωση από τη δεκαετία του 50 έως το 2022. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Ντίλιαν χτυπάει πάντα τρεις φορές. Ο ΠΚΠ, περιπέτεια τέλος για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Απογευματινή στην Ευρώπη, μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες. Επιστήμη, διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου. Οδηγοί, 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο.

απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Τα μνημεία δεν είναι για πριβέ ελέγγυα. Έχει βγει ανακοίνωση μετά το σάλο που έχει προκληθεί για το γάμο που και δεξίωση που έγινε μετά στον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου της Πύλου. Και εκεί υπάρχει μια αντίδραση έντονη από τους αρχαιολόγους. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια, για τα βαριά εγκλήματα. Συνταγματική αναθεώρηση, οδικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ λόγω τέταρτης θέσης. Πού θα πάνε τα κομμάτια της νέας αριστεράς? Αφού είπε ο Τσίπρας ότι δεν παίρνει βουλευτές, παρετούνται από βουλευτές. Και θα πάνε και δεν θα είμαι βουλευτές.

Αλλά θα είναι παρετημένοι βουλευτές. Αλλά δεν είναι ότι. Καταλαβες. Ναι, φοβερά έξυπνο αυτό που γίνεται. Δεύτερο κόμμα πλέον, οι 39 συν έναν ανεξάρτητη στη Βουλή. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει. Α, το είπα.

η εφημερίδα των συντακτών. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΕΠ. Ήγηρες παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Έλληνες οδηγοί θερμόαιμοι απρόσεκτοι αυτάρεσκοι. Τραμπ σε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Να και μια αλήθεια. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 1517. Εστίες Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πίσω όλο τα χώσο Πρίτανης. Νιώκα Στροπίλου, ο γάμος, τα προνόμια και οι παρατυπίες.

ριζοσπάστης. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι ΗΠΑ, ΟΝΕΧ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Κράτος, επιχειρηματική όμιλη Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμική συνεργασία για υποκλοπές και γενικευμένο φακέλωμα. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, πρώτο μεγάλο ραντεβού το Σάββατο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Ελεύθερος τύπος. 4

με αξιολόγηση στο δημόσιο. Το σύμφωνο, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου. Πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς.

Μένουμε στον ελεύθερο τύπο. Νέα απάτη με πρόστιμα τροχείας μέσω gov.gr. Ο φωνιάς της Καλαμάτας, οι 45 μαχαιριές στη 39χρονη, ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά.

Το μανιφέστο. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας Εισαγγελέας. Εισαγγελέως, ρωγωμάρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ανεπίτρεπτες και εκτός δικαιοδοσίας οι παρεμβάσεις της που αγγίζουν συνταγματικούς θεσμούς. Ακέρος εγκαίρος παρεμβαίνει στην ελληνική ένομη τάξη με υποδείξεις και δηλώσεις προπετής. Ο ΠΚΠ, στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι, ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός.

Κόντρα. Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας, δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν δουλειά. Ενώ πριν 10 χρόνια τους ζητάγανε, τους παρακαλάγανε να δουλέψουν. Πάμε, ο λόγος. Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής, στους 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, δεύτερη δύναμη. Οι ανεξάρτητοι. Πληθωριστικό άλμα στο 3,2% η Ευρωζώνη τον Μάιο, στο 5% η Ελλάδα. Με αρχεία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για την γυναικοκτονία της Καλαμάτας. 45 μαχαιριές έδωσε ο δράστης στην 39χρονη Βασιλική. Κίνδυνοι για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, αντιδράσεις από ΓΕΣΕΒΕ και 7 κλάδους στο All Bill Financing του Εξοικονομώ. Πότε θα γίνει η καταβολή των 150 ευρώ για το έκτακτο επίδομα παιδιού, ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Εστία.

Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Νέους φόρους προβλέπει η αναθεώρηση, είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Εστία.

political. Ο ΠΚΕΠΕ αλλά Νοβάρτης στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης. Στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λαμπερή επέτειος, η Θεσσαλονίκη γιόρτασε τα 17 χρόνια της Καρφίτσα και υποδέχθηκε τη νέα εποχή της Political Media Group. Πολυνομοσχέδιο Πιερακάκη, 7 ανατρεπτικά μέτρα για πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Συνταγματική αναθεώρηση, ο Μητσοτάκης πετάει το γάντι στην αντιπολίτευση.

δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Μαύρα ταμεία Siemens στο το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στον πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Δηλώσεις φωτιά απασφάλισε ο Mr. Predator κατά Μητσοτάκη φλωριδική ζήση. Εμετικός νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Εφιάλτης αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% τον Μάιο.

ναυτεμπορική. Πρώτον πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη τον Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται στις 72 δόσεις και με ποιους όρους οι οφειλές που μένουν εκτός για το ιδιωτικό χρέος. Ποσειδόνια 2026. Πάμε σε μουσική ανάσα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Κώστα Γλέντα τους. Γύρισε στο σπίτι ξανά με τα ερυθρόλευκα ο 33χρονος Άσος, που υπέγραψε για 2-1 και έρχεται για να ομορφύνει το παιχνίδι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Γεμάτη ημέρα η χθεσινή στον Ολυμπιακό, με επιστροφή Φορτούνη και Μίδρους Καραπαπά για την παραμονή Λανουά στην Κιέβ. Θα πάμε στην UEFA, είπε ο Καραπαπάς.

πρωταθλητής. Οι κούπες είναι αμέτρητες για τον Θρύλο, 346 βασίλισσες και ένας πρίγκιπας. Ο Φορτούνης στο σπίτι του, στο πόλο γυναικών επέστρεψαν στην κορυφή τα θρυλικά κορίτσια. Θρύλε χωρίς έλεος, παίξε ως πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Κεραμνή κατά Λανουά, Καραπαπάς έχει αποτύχει πλήρως και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα σε σκοτάδι. Το πλάνο στα άκρα της άμυνας, Μαφέο και Τσάπρας από δεξιά, Πεδρός, Αρντί, Ορτέγκα αριστερά. Η Λιόν επιμένει για Γιάρεμτσουκ. Καταρχήν η συμφωνία με Ουνάη. Φως. Στον θρόνο του, τα κορίτσια του Ολυμπιακού επανήλθαν στην κορυφή του ελληνικού πόλο. Γύρισε σπίτι του ο Φορτούνης, υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Στον δρόμο για τον break, ο Παναθηναϊκός επιζητά το διπλό επί του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτς των τελικών με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φορτσάτος με τη φόρα της κατάκτησης της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των τελικών, υποδεχόμενος το κατάμεστο σεφ τον Παναθηναϊκό στις 9 από την ΕΡΤ 2. Αυτό το μάτς μπορείτε να το δείτε. Orator Sport. Ζούμκοφ 2030 και Τέζα Όλη. Σούπερ Deal 6 εκατομμυρίων ευρώ με την Trabzon Sport. Πέρασε ιατρικά ο Ουκρανός Εκστρέμ και ανακοινώνεται σήμερα για 4 χρόνια. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον πολεμιστή που αποθέωσαν σε Ουγγαρία, Ουκρανία και Τουρκία. Οι λόγοι που η ΑΕΚ είπε ναι για Λανουά. Πώς, αφού αυτή έκλαιγε σε κάθε μάτσο ότι την αδικούσαν οι διαιτητές. Τώρα τι. Ναι. Κρίνει Τσάπρα Ζαγαρίτη. Ο Γιάκομ Νίστρουπ αποφασίζει αν ο ΠΑΟ θα προχωρήσει ή όχι στις μεταγραφές των δύο Ελλήνων μπακ. Παντελής Χατζηδιάκος, καλή επιλογή ο Νίστρουπ, είμαι ανοιχτός για επιστροφή. Τσουνάμι με στόπερ και χαφ με deal 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφάρα του Mr. Assist Ολεξάνδρ Ζούμκοφ και φουλάρει για τους επόμενους δύο. Γιατί η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ του Λανουά. Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους η Ένωση έδωσε το OK για την παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Ξανά στο θρόνο τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο. Πρώτο βήμα για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός με φόρα από τον τίτλο της Ευρωλίγκας, ο ΠΑΟ με πείσμα για ρεβάνς. Φορτούνης 2+1 και Ουνάι Λόπεθ και Μαφέο. Ο ηγέτης επέστρεψε και επίσημα τα άλλα μέτωπα που χτυπάει ο Ολυμπιακός.

Μετροσπορ. Ποιότητα τέλεια και στα γκολ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ψήφισαν καλύτερο τη σεζόν τον γκολ του Κωνσταντέλια με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με 38,53%. Δεύτερο του Γιακουμάκη με τη Ριέκα στην Τούμπα 28,62%. Και τρίτο του Κωνσταντέλια με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 8,07%. Πιάνει Πινέλο Αντρέα Τρινκέρι, έρχεται και αναλαμβάνει να σχεδιάσει τον ΠΑΟΚ που θα μπει στη νέα εποχή. Κρατάει Χόγκλα, ο Καμερουνέζος Χαφ θα παραμείνει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα της συμφωνίας με τη Γρανάδα μετά τη λήξη του δανεισμού του.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες

0: από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Με... Εδώ, άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα ΕΦΕ εδώ και στα TikTok και στα υπόλοιπα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Μπεπτάνησα, νοτιοδυτική Ελλάδα και δυτική Ελλάδα, και με λίγο ζόρι έχουμε πει στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Σερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Λοιπόν, είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ότι το αναφέραμε, τώρα θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σε εξέλιξη νέα επιχείρηση των αρχών σε Κοζάνη και Αγρίνιο για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τώρα 13 συλλήψεις. Λοιπόν, της ΔΑΟΕ και εξετάζονται, ανακρίνονται και συλλαμβάνονται όχι μόνο αγρότες και λογιστές και τέλος πάντων άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση εξαπάτησης, αυτή είναι η κατηγορία η βασική, σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ψευδείς δηλώσεις. Οι 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής είναι σε Αγρίνιο και Κοζάνη, μεταξύ των οποίων είναι διαχειριστής και υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων του ΟΣΔΕ, ενώ συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 39. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, είναι οι 3 από την περιοχή της Κοζάνης, η ζημία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση και για την Ελλάδα. Και το παράνομο οικονομικό όφελος που είχαν οι συγκεκριμένοι αυτοί ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά έχουν και φορολογικές παραβάσεις αυτοί, έτσι. Για να πάρεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2,5 εκατομμύρια ευρώ Κοζάνη Αγρίνιο.

22 οι κατηγορούμενοι στην Κρήτη. Έτσι. Ελεύθεροι πόρους 12 από αυτούς. Ένας ουσιαστικά έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Και αυτοί για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Άλλα τόσα εκατομμύρια εκεί. Αλλά περιμένω να δω αντιδράσεις, γιατί δεν βλέπω, ρε παιδί μου, τώρα ξαφνικά. Δεν βλέπω τους αγρότες, έτσι, τους συνδικαλιστές να μιλάνε. Δεν θα έπρεπε τώρα οι υπόλοιποι αγρότες να είναι έξω στους δρόμους και να ξυλώνουν τσιμέντα και σίδερα εναντίον αυτών που τους πίνουν το αίμα. Γιατί να ποιοι τους πίνουν το αίμα. 20 στην Κρήτη. Εδώ γιατί δεν αντιδρούν οι αγρότες με τα σκάνδαλα του ΟΠΚΕΠΕ και αυτό. Εάν είχε καταδικαστεί ένας βουλευτής, ένας βουλευτής, όχι να είχε καταδικαστεί, να είχε υπάρξει, να μην είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε καμία σχέση, ξέρουμε όλοι τι θα γινόταν στους δρόμους. Τώρα που οι αγροτοπατέρες βλέπουν τι συμβαίνει, γιατί δεν ξεσηκώνουν τους αγρότες να βγουν στον δρόμο για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και να κρεμάσουν στα μανταλάκια αυτούς που κλέβουν τον υδρότα τους. Δεν κατά γιατί. Μήπως γιατί, εντάξει, τώρα όμοιος αμοίωα ή πελάζει, λέω εγώ τώρα. Μήπως εδώ μπαίνει η συντροφικότητα και η συνείδηση. Γιατί. Γιατί δεν βγαίνουν οι λαλίστατοι όλο αυτό το διάστημα, που καλώς τα έλεγαν, δεν είπα εγώ κακώς. Καλώς έβγαιναν και φώναζαν και έλεγαν σκάνδαλο, αυτά δεν τρέπονται, οι πολιτικοί που αυτό που το ένα που το άλλο, και τώρα που αρχίζουν και αθωώνονται ή δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον τους. Γιατί το να πάρεις εσύ που είσαι αγρότης, την έχεις ξεκινήσει τη δουλειά, αλλά η αλήθεια πονάει, η ρημάδα, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Πονάει, η αλήθεια πονάει. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε εμείς ότι φταίμε. Φταίει κάποιος άλλος, ακόμα και για αυτό που κάνουμε εμείς. Φταίει αυτός που μας έδωσε το χώρο να το κάνουμε. Δεν φταίει κανένας άλλος, μόνο οι άλλοι, εμείς ποτέ. Δηλαδή ο τύπος που πήρε τηλέφωνο τον βουλευτή και του λέει, να σου πω ρε εσύ, δες μήπως μπορεί να προωθηθεί η υπόθεσή μου στον ΟΠΚΕΠΕ, γιατί έχει καθυστερήσει και έχω ανάγκη τα χρήματα. Και έστειλε μήνυμα ο βουλευτής ή ο πολιτευτής ή οποιοδήποτε άλλο, ή μίλησε με τον τότε ή τον τωρινό ή δεν ξέρω εγώ ποιον του ΟΠΚΕΠΕ και του είπε, να σου πω τι γίνεται με αυτόν. Ο βουλευτής που πήρε και ρώτησε είναι ένοχος. Αν δεν ρώταγε πάλι θα ήταν ένοχος, γιατί για ποιο λόγο σε έχουμε εκλέξει. Αυτό είναι το γελίο του πράγματος, είναι αυτό. Πως είτε το κάνει είτε δεν το κάνει είναι ένοχος. Αν δεν το κάνει είναι ένοχος, γιατί δεν το έκανε, και ποια είναι η δουλειά του βουλευτή. Δεν είναι η δουλειά του βουλευτή να τρέχει για τον πολίτη που τον παίρνει τηλέφωνο. Εάν το κάνει, γιατί να τον πήρε τηλέφωνο, τι διακρίσεις είναι αυτές. Άρα τα παίρνει. Την καμπούρα μας δεν την κοιτάμε όμως. Μέχρι τώρα στον ΟΠΚΕΠΕ φαίνεται ότι είναι απολογιστές μες στο κόλπο, μέχρι εκβιαστές στην Κρήτη, από αγρότες, από και υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες. Γιατί δεν βγαίνουν οι αγρότες τώρα και οι αγροτοπατέρες, οι έλθεροι που βγάζαν τον κόμμα, ΟΠΚΕΠΕ τα σκάνδαλα, να βγάλουν τώρα τους αγρότες στους δρόμους. Οι αγρότες οι ίδιοι γιατί δεν ξεσηκώνονται.

Και δεν λέω για τους εδώ και τους ελαιοπαραγωγούς που έτσι κι αλλιώς ρηγμένοι ήταν πάντα σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Και αυτό είναι πολιτική απόφαση και σε αυτό μπορεί κανείς να μιλήσει για πολιτική ευθύνη. Στο ότι συγκεκριμένη παραγωγή όπως η ελαιοπαραγωγή είναι ρηγμένη σε σχέση με όλους τους άλλους. Εκεί ναι, βέβαια, υπάρχει πολιτική ευθύνη. Γιατί όταν ήταν στα Οφίτσια μεγαλοϋπουργοί από τη Λάρισα, από εκείνες τις περιοχές ή από την Κρήτη και ερχόντουσαν οι επιδοτήσεις στην Ελλάδα χωρίς ΟΠΕΚΕΠΕ, με ΟΠΕΚΕΠΕ όπως θες πες το, και μοιραζόταν η πίτα, έχει μοιραστεί από παλιά, δεν είναι τωρινό έτσι, για τις επιδοτήσεις, και μοιράζανε την πίτα ή τη μοιράζουν ακόμα και λένε μάλιστα πόσο πήραμε, πήραμε μια πίτα 100, πολύ ωραία, θα πάει 40 στην Λάρισα και στη γύρω περιοχή εκεί στη Θεσσαλία, Καρδίτσο Θεσσαλία και αυτά, 40 θα πάει στην Κρήτη και το άλλο 20 να το μοιραστούν οι υπόλοιποι. Εκεί προφανώς και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αλλά εκεί δεν μιλάνε οι αγροτοπατέρες, γιατί δεν συμφέρει. Γιατί δεν βγαίνουν οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους όταν δεν έχουν δουλειά λίγο μετά τα Χριστούγεννα και χωρίζουν την Ελλάδα στα δύο, να πούνε ρε παιδιά γιατί δίκαιη κατανομή των επιδοτήσεων. Γιατί δεν το λένε? Γιατί δεν είναι το κυρίαρχο αίτημά τους αυτό? Γιατί η ελαιοπαραγωγή να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη παραγωγή ή ποιοι κτηνοτρόφοι? Δεν κατάλαβα. Γιατί την υποκινούμενη κομματικά, είναι τόσο απλό, από όλα τα κόμματα. Γιατί όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Οι μεν κάνουν επαναστατική γυμναστική και γεμίζουν τις τσέπες τους, οι άλλοι κάνουν ότι αρνούνται και γεμίζουν και αυτοί τις τσέπες τους. Η απόδειξη είναι εδώ τώρα. Και τα κοθόνια, τα κορόιδα είναι ορισμένη παραγωγή, όχι όλοι. Δεν θα ήταν πιο δίκαιο να πούμε παιδιά, μάλιστα, έρχεται η επιδότηση η ρημάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι φέτος είναι 1, 2, 3, 4, 5, 10, μάλιστα, να πάει τόσο σε ελαιοπαραγωγούς, τόσο σε βαγκοπαραγωγούς, τόσο σε ντομάτα, τόσο σε οπωροκυπευτικά, και να μην είναι οριζόντια αναπροϊόν. Λέω εγώ τώρα που είμαι βλάκας, δεν ξέρω. Λέω. Εκεί γιατί δεν ξεσηκώνονται οι αγρότες να πούνε ρε παιδιά, γιατί μοιράζουμε έτσι τόσα χρόνια και πάει αναπεριοχή? Γιατί ας πούμε η Θεσσαλία απολαμβάνει πάντα τα περισσότερα προνόμια και πάλι γκρινιάζουν και πάλι είναι αυτοί που κλείνουν τους δρόμους? Και η ελαιοπαραγωγή, οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Ελλάδα που θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να επιδοτούνται σε σχέση με όλους τους άλλους, σε ό,τι έχει να κάνει με το λάδι και την ελιά, οι πρώτοι κάθονται και δεν μιλάνε, ή τα εσπεριδοειδή ή οτιδήποτε άλλο. Θυμόμαστε τι γινόταν παλιά, χωματερές που πετάγανε μέσα ροδάκινα, τα κάνανε τα ροδάκινα γιατί παίρνανε επιδότηση και έπεφτε τιμή. Τώρα πάει να γίνει το ίδιο με το λάδι. Βγάζει λάδι Ισπανία, Ιταλία, δεν ξέρω ποιος άλλος, σε λίγο θα έρχεται από την Κίνα. Αλλά δεν τρέχει τίποτα, γιατί μην πειράξουμε τον κάμπο, παιδιά. Τον κάμπο και την Κρήτη και τα μάτια μας. Η Πελοπόννησος να πάει να κόψει το λαιμό της, τα νησιά να κόψουν το λαιμό τους. Τον κάμπο μην πειράξουμε. Γιατί εκεί είναι τα ψηφαλάκια. Και γιατί οι υπόλοιποι, και το λέω έτσι μπας και αυτό, κοιμούνται με τα τσαρούκια. Και δεν μιλάνε. Παρακούνε, ναι, μπράβο, μπράβο, λέει, ναι, ναι, όλοι μαζί. Όχι, δεν είναι όλοι μαζί αγρότες, ξυπνήστε. Αυτοί που λένε ότι είναι όλοι μαζί αγρότες είναι οι πρώτοι που σας βάζουν το χέρι στην τσέπη, λέω εγώ τώρα, των ελαιοπαραγωγών και σας παίρνουν την επιδότηση από την τσέπη. Οι ίδιοι αγρότες, αγροτοπατέρες, που είναι μπροστά και φωνάζουν για τα δικαιώματα του αγρότη. Γιατί φωνάζουν για τα δικαιώματα της πάρτης τους. Ή για τα δικαιώματα εκείνων που έχουν ίδιες καλλιέργειες με αυτούς, όχι για τον ελαιοπαραγωγό. Και αποδεικνύεται συνέχεια. Αλλά σε πάνε σαν το πρόβατο με την κλίτσα, για να μιλήσω και έτσι αυτό, και δεν κοιτάς μπροστά σου να δεις τι γίνει. Να πεις ρε παιδί μου, γιατί ποιος θέλει που δεν παίρνει το ελαιοπαραγωγό στην επιδότηση? Για αρχίστε να ρωτάτε. Για βάλτε τους βουλευτές τους τοπικούς να κάνουν ερωτήσεις.

στη Βουλή, λέμε τώρα. Λέμε. Όλους. Γιατί δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας να πηγαίνει σε συγκεκριμένες περιοχές? Μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Αλλιώς βγείτε και ξαναχειροκροτήστε τους πάλι που θα βγουν μετά τα Χριστούγεννα και θα κόβουν την Ελλάδα στη μέση και θα λένε η επιδότηση. Και γιατί την επιδότηση? Το ξέρετε ότι όσοι δεν έχετε πάρει επιδοτήσεις, δεν έχετε πάρει επειδή είναι σε εξέλιξη η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

πάρει επιδοτήσεις, δεν έχετε πάρει επειδή είναι σε εξέλιξη η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έρευνα, και αν δεν τελειώσει δεν πρόκειται κανείς να πάρει επιδότηση, γιατί οι τοπικοί εδώ οι αγροτοπατέρες τι κάνουν εκτός από το να διαμαρτύρονται διαρκώς για το αυτό το χρέος, το ένα το για ένα περιοχή, πού είναι όλοι αυτοί? Τι ακριβώς, ποιες είναι οι λύσεις που δίνουν? Πότε έχει να γίνει συνέλευση? Από πότε έχει να γίνει συνέλευση στη Ζάκυνθο και να μαζευτούν όλοι οι αγρότες, όλοι οι παραγωγοί και όλοι οι καλλιεργητές? Τι λέω τώρα, ε? Προφανώς και δεν ακολουθεί κανείς για το καπελόνι κομματικά, αλλά δεν μπορεί ο ένας ή οι δύο ή οι τρεις ή οι τέσσερις που είναι από τα κόμματα να χειραγωγούν όλους τους άλλους. Αυτό λέω. Τι δεν ακολουθούν? Να ακολουθήσουν. Εάν πας εσύ, οποιοδήποτε, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, ο οποίος δεν θέλει να το πάει κομματικά, θα βγει κάποιος ο οποίος δεν θα έχει και εξαρτήσεις κομματικές, αρκεί να πάει να ψηφίσει. Όχι όπως παλιά κάνανε, τους ξεκινήσανε οι συνεταιρισμοί για να σταματήσουν τους μεσάζοντες. Και αυτό που έχει γίνει είναι να έχεις και μεσάζοντα και συνεταιρισμό που είναι μεσάζοντας. Δηλαδή δύο. Και δεν μιλάει κανένας. Παρά τι, η κυβέρνηση. Όχι ρε φίλε, δεν σου φταίει η κυβέρνηση. Ή η κάθε κυβέρνηση. Το ξερό σου το κεφάλι σου φταίει. Και το ότι κοιμάσαι όρθιος, αυτό σου φταίει. Και ότι δεν διεκδικείς όπως πρέπει. Όταν γίνονται οι εκλογές, ας πούμε, στα όργανα, έτσι στα συνδικαλιστικά, ο άλλος λέει, πού να πάω? Άμα δεν πας, μη μιλάς μετά. Βούλωσε, κατάπιετο. Κατάπιετο ό,τι σου δώσουν και μη μιλάς. Δεν έχεις δικαίωμα να αντιδράσεις μετά. Γιατί σου δίνεται η ευκαιρία να αντιδράσεις. Να φτιάξεις ένα κανονικό συνδικαλιστικό όργανο που θα, κανονικό όμως, που θα διεκδικεί αυτό που πρέπει. Αλλά δεν πάνε, βέβαια, δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί λέει, έχει, είναι, κατεβαίνουν τα, οι κομματικοί. Μην τους ψηφίζετε, πηγαίνετε οι υπόλοιποι και μην τους βγάλετε. Βγάλετε ανεξάρτητους. Παλιά, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όποιος είχε κομματικό πρόσημο δεν έβγαινε. Τώρα είναι το αντίθετο, αν δεν έχει δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί οι 10, οι 15, οι 20 να ορίζουν τις τύχες, ξέρω εγώ, χιλίων αγροτών ή δεν μπορεί να φταίνει 10 ή η εκάστοτε κυβέρνηση, όλα αυτό, όποιος φταίει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά ξεκουνήσου, φταίει η κυβέρνηση. Το σήκω από τον καναπέ. Δεν είναι σήκω από τον καναπέ και πήγαινε να διαμαρτυρηθεί στην πλατεία. Σήκω από τον καναπέ να συμμετάσχεις. Να έχεις συμμετοχή στα όργανα που σε εκπροσωπούν. Στα συλλογικά σου όργανα, στα συνδικαλιστικά σου. Να πας να ξυπνήσεις. Είναι δύο κόμματα που σφετερίζονται τόσα χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα. Και το έχουν κάνει όπως το έχουν κάνει. Ξυπνήστε όμως. Πρέπει πως αλλιώς να το πεις. Αλλά αφήστε, πάρτε το ΠΚΠ τώρα και να το πω πως ακριβώς είναι. Να γλεντάνε 20, 10, 40 σε κάθε περιοχή και όλοι οι υπόλοιποι τσιμουδιά, και αφήστε τους αγροτοπατέρες να σας κάνουν ό,τι θέλουν.

από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους, δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια, ΑΕΗ, προτείνεται να καθιερωθεί μία και χωρίς να υπάρξει δεύτερη θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά να είναι εξαετής αυτή, αλλά μία και να μην μπορέσει να είναι πάλι μετά, για να, με σκοπός είναι να ενισχύει το υπερκομματικός του ρόλος, να γίνει υποχρεωτική η αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αποδοτικότητα, καθώς και η κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων, εδώ να δεις τι να γίνει με την υποχρεωτική αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μέτρα μεσοβέζικα. Ή πας και κάνεις άρση της μονιμότητας με αξιολόγηση κανονικά με επιτροπές όπου, ή αυτά τώρα. Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία της ατομικής ελευθερίας και συνταγματικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση, και θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για όσους βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτός είναι ο άξονας. Καλά, προφανώς στην αντιπολίτευση δεν θα τα δεχθούν, ή στο σύνολό τους ή τα περισσότερα από αυτά. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι υποκριτική η στάση του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα και σε διατάξεις που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν, αλλά ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς. Ψήφισε αυτό το νόμο που φέρνει για να μην μπορεί κανείς, είναι η απάντηση. Ο νόμος που προτείνεται είναι για να μην μπορεί κανείς να προασπίζεται τους δικούς της υπουργούς. Ψηφίστε το. Όλα τα κόμματα, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Όλοι, ψηφίστε το. Εδώ έβγαιναν ο Πολάκης και ο Σπίρτζης και καμιά δεκαριά άλλοι υπουργοί, ο Παπάς τότε που γινόταν ο κακός χαμός, που έλεγαν κατάπτυστο το άρθρο για την προστασία υπουργών και υφυπουργών, και κρυβόντουσαν πίσω από το συγκεκριμένο άρθρο 4 φορές το μήνα. Τα ξεχάσαμε. Το ίδιο γίνεται τώρα, το ίδιο θα γίνεται πάντα. Οπότε ψηφίστε την αλλαγή αυτή που έρχεται για να μην μπορεί κανείς. Τόσο απλό, ρε παιδί μου. Το ΚΚΕ λέει ότι οι προτάσεις έρχονται για να κόψουν την προσπάθεια να αναθεωρηθούν μια σειρά από άλλα άρθρα που θεωρούμε κομβικά, για παράδειγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο, οι γνωστές θέσεις του ΚΚΕ. Βελόπουλος, επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση αντί να χτυπήσει την ακρίβεια και τα καρτέλ. Αυτά. Οπότε παίρνουμε ένα κλίμα του τι πρόκειται να συμβεί, αν και εφόσον και όταν ξεκινήσει η συζήτηση, και μάλλον όταν κατατεθεί και η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όταν τώρα που έτσι μια πιστολιά ρίξανε στον αέρα και αρχίσαν οι άλλοι, και οι ίδιοι και οι άλλοι, και αρχίζουν τη ζήμωση και την κουβέντα.

Λοιπόν, ανακοίνωσε ο Τσίπρας το κόμμα, έτσι. Ο άνθρωπος είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί στο κόμμα, όπως και η Χαριστιανού, τώρα ποιος αντιγράφει ποιον δεν ξέρω, κανέναν εν ενεργεία βουλευτή. Ε, το είπε, δεν το είπε. Είναι ξεκάθαρο, ωραία. Και τι κάνουνε? Πάνε και παρετούνται από βουλευτές για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αρχίζει και προσεγγίζει και θα της πει, εγώ είπα όχι βουλευτές, μα θα του πει, Αλέξη, εγώ παρετήθηκα. Δεν είμαι πια βουλευτής. Και θα την δεχθεί ο Τσίπρας. Και εδώ είμαστε. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Νομίζουν ότι θα ξεπληθούν. Παρετούμενοι από τη Νέα Αριστερά, από όπου έχουν καταλήξει ο καθένας, από το βουλευτικό τους αξίωμα, για να πάνε στον Τσίπρα. Και θα πει ο Τσίπρας, μα εγώ δεν δέχομαι, έχω πει, δεν δέχομαι εν ενεργεία βουλευτές. Προσέξτε, γιατί παίζουν με τις λέξεις. Πάλι εδώ είμαστε. Γράφτε την ημερομηνία. Και όταν θα γίνει αυτό, θα τα ξαναπούμε. Και θα πούνε, μα εμείς δεν είμαστε εν ενεργεία, έχουμε παραιτηθεί. Α, τότε εντάξει, ελάτε. Και θα είναι ο ορισμός του έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς. Ο ορισμός. Και θα γυρίσουμε πριν το ξύλο που παίζανε, πριν έρθει ο Κασελάκης, πριν αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς είναι στα τάρταρα, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, είναι εκτός βουλής σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει, τώρα θα γίνει ένα συνέδριο. Τι θα γίνει σε αυτό το συνέδριο? Οι περισσότεροι λένε ότι ουσιαστικά θα κληθεί το συνέδριο το συγκεκριμένο του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει την αναστολή του κόμματος. Αυτό το έχει προτείνει κυρίως ο Χατζησοκράτης. Και όταν συμβεί αυτό, θα πάνε όλοι στον Τσίπρα και λοιπόν ήρθαμε. Θα λέει, ναι, αλλά εγώ δεν είπα. Ναι, αλλά δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ελάς. Άμα είναι έτσι, ναι, ελάτε. Γιατί με το που, εάν έχεις, ρε παιδί μου, διατελέσει υπουργός με ένα κόμμα ή πρωτοκλασσάτος στέλεχος ή οτιδήποτε άλλο, έχεις κυβερνήσει αυτόν τον τόπο με ένα κόμμα, όταν μετά έχεις εκλεγεί πάλι στην αντιπολίτευση, αλλά πρόσεξε, παρετήσε λίγο πριν τις εκλογές, κανένα χρόνο, παρετήσε από τη βουλευτική σου έδρα. Πώς έκανε ο Τσίπρας? Αυτό δεν έλεγε ο Τσίπρας? Παρετούμε και αφήνω και την έδρα μου και δεν πρόκειται να κάνω κόμμα και λέει, έτσι δεν έλεγε όταν παρετήθηκε? Το έλεγε ή δεν το έλεγε? Και λέγαμε, γελάγαμε εδώ πάλι, ελάτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει κόμμα ο Τσίπρας που θα ιδιωτεύσει και αυτά, πάρ το κόμμα Τσίπρα. Τώρα τι θα κάνουν και άλλοι? Δεν νομίζω, ρε παιδιά, αλήθεια, αν πας τώρα όπως είμαστε εδώ στην πρώτη, πρώτη δημοτικού σε οποιοδήποτε σχολείο και του πεις συμβαίνει αυτό, θα κλαίνε τα παιδιά από τα γέλια, θα κλαίνε.

έχουν, θα πέσουν κάτω από τις καρέκλες και μας κοροϊδεύουν. Τα εξάχρονα στην πρώτη δημοτικού. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που επίσης το κραυγάζουν και λένε μπράβο. Ότι τι δηλαδή, ότι παρετήθηκε η Αχτσιόγλου, ο πώς τον λένε ο άλλος που έβγαινε και φώναζε, ο Μπάρκας και όλοι αυτοί. Ο, καλά, όσοι δεν εξελέγησαν, δεν χρειάζεται και να παρετηθούν. Δεν θα δεχθώ εν ενεργεία. Βάζει όλους τους πρώην συντρόφους οι οποίοι δεν εξελέγησαν μέσα στο κόλπο. Ο Σπίρτζης ας πούμε δεν είναι ενεργεία. Και μια σειρά άλλων, τώρα μην αρχίσουμε να λέμε Κοντζιάς, Μπουρουμπούρου, να λέμε ονόματα. Όλοι αυτοί δηλαδή που δεν είναι εν ενεργεία μπορούν. Φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και με τη πρακτική Αχτσιόγλου που παρετούνται τώρα όλοι και δεν είναι πια εν ενεργεία. Θα κάτσουν και λίγο στο σπίτι τους στις εκλογές. Μα θα πει δεν είναι ενεργεία, μπορώ να τη βάλω τώρα. Γράφτε το 3/6/26. Γράφτε το και αυτό. Λοιπόν, Νίκου Μουνδούρου τώρα. Α, εδώ τα τοπικά στελέχη θα βγούμε κάποια στιγμή. Να βγάλουμε και τους τοπικούς. Απλά ακόμα έχουμε μπερδευτεί, δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Πού βρίσκονται, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πάει στην Ελλάς. Το σκέφτονται. Είναι και το συνέδριο. Να τελειώσει το συνέδριο, να δούμε τι έγινε. Να έχουν ένα πάτημα και να δούμε και τα επιχειρήματα. Δηλαδή, είναι άλλαξε ο Μανολιός. Προφανώς και είναι. Είναι πως έκανε η ΑΕΚ ρε παιδί μου, που άλλαξε αφημί, έπεσε στην τέταρτη εθνική και ανέβηκε και τώρα μετράει, αλλά μετράει τα πρωταθλήματα από όταν ήταν από την ίδρυσή της και όχι με τον νέο αφημί ως νέα ομάδα, ως νέα ΑΕΚ. Κάπως έτσι. Έτσι είναι, άλλαξε αφημί τώρα. Δεν θα είναι σαν, είναι καινούριο, δεν έχει κυβερνήσει αφού είναι νέο κόμμα. Έχει κυβερνήσει η Ελλάς, όχι. Άρα τι είναι αυτά που λέτε. Δεν καταλαβαίνω. Μα δεν κυβέρνησε η Ελλάς. Με τον Τσίπρα κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι. Είναι Ελλάς, είναι άλλο πράγμα. Έχει μεστώσει τώρα. Έχει, είπε, βγήκε και είπε λάθος οι χειρισμοί για την Οβάρτης. Ο παπάς, δεν ξέρω ακόμα. Καλά προσοχή, είπε Τσίπρα, στεγνά. Γιατί δεν υπάρχει και άλλο άλλο άπαλο. Δεύτερο στις δημοσκοπήσεις. Σταθερά. Τρίτο η Καριστιανού. Ερε γλέντια. Ερε γλέντια.

είναι, συγγνώμη, δεν είναι η... Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Λοιπόν, έχει η τελευταία που έγινε για το Sky και είναι από την εταιρεία Pulse. Είναι η έρευνα που ήταν τον προηγούμενο, πριν ένα μήνα. Ακολουθεί η Ελλάς του Τσίπρα με 13,5%. Δεν υπάρχει προηγούμενη μέτρηση, προφανώς. Το τρίτο είναι το Πασόκ με 10. Έχει χάσει 2 μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει τσιμπήσει 1,5. Το Πασόκ έχει χάσει 2 μονάδες. Είναι στην τρίτη θέση. Και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Χαριστιανού με 9,5. Στο μισό πόντο. Το ΚΚΕ από 6,5 που ήταν πριν ένα μήνα είναι στο 6. Η Ελληνική Λύση από το 7,5 είναι στο 5,5. Η Πλεύση Ελευθερίας από το 7,5 είναι στο 4,5. Και μετά πάμε σε αυτά που είναι εκτός, προσέξτε, τη σειρά. Φωνή Λογικής 3. Σταθερά όπως ήταν και στις προηγούμενη μέτρηση. Μέρα 25, 2,5 σταθερά όπως ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει στο 2% από το 3,5 που ήταν. Και μετά, εντάξει, Δημοκράτες, Νίκη κλπ. Οι αναποφάσεις είναι στο 12%. Και κάποιο άλλο κόμμα θέλει το 2,5%. Λοιπόν, με αναγωγή δεν θα προλάβουμε να κάνουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο και να έρθει και ο Σάκης και ο Νέγκας με το Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος
2: 60. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι η Τζαβά, παρέα με τον Winston McCannaf. Τζαβά είναι μια μπάντα που μας έρχεται από την Γαλλία. Ολοκένουργιο αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το νέο συγκλάκι που κυκλοφόρησε πριν από 15-20 μέρες. Και η Τζαβά, δεν ξέρω, Τζαβά νομίζω ότι έλεγε και ο Winston McCannaf, περιοδεύει μελωδίες με την ρέγγε και την dancehall εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, μπήκαμε και στον Ιούνιο, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας.

αυτός είναι ο Γκίζμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και με τις μελωδίες που ηχογραφεί και γενικά με αυτόν τον ήχο που μας παραπέμπει και λίγο στην ψυχεδέλεια, στον ήχο της Λατινικής Αμερικής. Πάρα πολλά ωραία και πολύ καλά στοιχεία από τον Γκίζμο Βαρύγιας. Όπως ακριβώς και από τον επόμενο, από το επόμενο ντουέτο, ντουέτο στη ζωή, ντουέτο και στην μουσική. Μ' αρέσουν ιδιαίτερα οι Warren Treat για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν μπορούν να κατηγοροποιηθούν. Δηλαδή ούτε στην country ανήκουν, ούτε στη soul, ούτε πουθενά. Και το λέω αυτό διότι το τελευταίο single των Warren Treat, ανεξάρτητα εάν ζουν στο Memphis και στο Nashville και κυρίως σχετίζονται με την country, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τους άλμπουμ μόνο country δεν ήταν, ήταν περισσότερο gospel, και αυτό το τραγούδι, το Don't Say Goodbye, λες και έχει βγει μέσα από τη δεκαετία του 70 και μέσα από το Sound of Philadelphia. Για ακούστε το. Νομίζω ότι θα βγει ο Teddy Pendergrass από καμία πόρτα, θα ανοίξει την πόρτα. Ή ο Χαρόλ Μέλβιν με τους Blue Notes.

Πραγματικά θυμίζουν τον ήχο της Φιλαδέλφια, το Φιλαδέλφια Sound, αυτός ο ήχος που εδραιώθηκε σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον από την δεκαετία του 70 και σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που έγινε γνωστός αυτός ο ήχος με πάρα πολλά συγκροτήματα εκείνη την εποχή και μεγάλη διαφορά αν θέλετε από την Soul, γιατί Soul ήταν ο ήχος της Φιλαδέλφια. Απλά δεν ήταν τόσο σκληρός και δεν είχε μέσα αφημοτόνη, γιατί στις τάξεις υπήρχε ιδιαίτερα και ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας. Τρεις διαφορετικές λοιπόν πτυχές της Soul από μια μπάντα που από ένα συγκρότημα, ένα σχήμα ζευγάρι και στη ζωή και στη μουσική. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό. Αυτή είναι η Grace. Στο τραγούδι που είχε κάνει επιτυχία η Leslie Gorbin από πάρα πολλά χρόνια σε παραγωγή του Quincy Jones.

You don't know me, γιατί το 63 όταν το ηχογράφησε η Leslie Gore, το είχε κάνει παραγωγή ο μεγάλος Quincy Jones. Έπρεπε να περάσουν, δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, το 2015, να το πειράξει το κομμάτι ο Jeezy και η Grace σε ένα extended play, και αργότερα η Grace η Αυστραλέζα στο άλμπουμ της, το οποίο ομοίως έκανε παραγωγή ο Quincy Jones, και όχι μόνο φυσικά στο τραγούδι αλλά και στο άλμπουμ της στο VMA. Έχουμε πει εξάλλου ότι ο Quincy Jones ήταν μια ηγετική μορφή, ήταν ένας άνθρωπος πέραν των ορίων, ένας άνθρωπος που μέχρι τα 90 του, μέχρι το 2023, γιατί έφυγε από τη ζωή του 24, μπορούσε να ηχογραφεί, μπορούσε να δουλεύει ως record producer, ως συνθέτης, ως arranger, ως conductor, στα πάντα. Μπορούσε να κάνει πραγματικά τα πάντα. Αυτή η ηγετική μορφή, το μυαλό της μουσικής, πέραν των βραβείων, πέραν των Grammy, πέραν των Tony,

Αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Ράι. Η Ράι έχει κάνει δύο πολύ μεγάλα βήματα. Πρώτα απ' όλα στο τελευταίο της άλμπουμ βάζει ό,τι μουσική υπάρχει μέσα σε ένα δίσκο πρότυπο, και το λέω αυτό από τη μέρα που κυκλοφόρησε, πέραν το Where's My Husband, το οποίο είναι η pop πλευρά της Ράι. Μιλάμε για την συνεργασία με τον Legend, με τον Al Green, και βέβαια εδώ σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει όλη την ευφυΐα ο Hans Zimmer, και η ίδια βέβαια με τις φωνητικές της ικανότητες. Το έχουμε πει εξάλλου, η Ράι ήταν ένας άνθρωπος που όταν μπόρεσε να πεμπλακεί εντελώς από τα

Από αυτό που ενοχλεί το τελευταίο καιρό πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τις δισκογραφικές εταιρείες και αυτά τα συμβόλαια τα οποία είναι ιδιαιτέρως δεσμευτικά. Τώρα με ρωτήσετε γιατί, το έχει πει εξάλλου αυτό στο παρελθόν και ο Desmond Child και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική και δει όταν γράφουν, όταν είναι συνθέτες και όχι τόσο ως παραγωγή. Η Ράι λοιπόν από την ώρα που μπόρεσε και έκανε ένα βήμα παραπέρα και την απεμπλοκή της από τη δισκογραφική της εταιρεία, καλύτερα από το να γράφει κομμάτια για την Charlie XCX και την Beyoncé, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της και να βγάλει βέβαια το πρώτο της άλμπουμ που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, το My 21st Century, αλλά και αυτό το The Music May Contain Hope, που κρατήστε το αυτό ανεξάρτητα αν είναι νωρίς, αν είναι ακόμα Ιούνιος, ίσως είναι μέσα στην πολύ έτσι early λίστα των καλύτερων άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί για το 2026. Εξάλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρετε, στο τέλος του μήνα, αρχές Ιουλίου, πάντα γίνεται ένα poll για να υπολογίσουν ποια είναι τα καλύτερα άλμπουμ του εξαμήνου και ήδη συζητούν ότι η Ράι ανήκει μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ο Megawatts, παρέα με τους Bamboos.

0: Η Βάλα Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εξαιρετική μουσικός, η Γκίλιαν Κανισάρες με το Αβάνα Μπαΐα. Από την Κούβα. Μια χώρα που έχει εξαιρετική παράδοση σε ό,τι μουσική και τέχνη υπάρχει. Και βέβαια η Γκίλιαν Κανισάρες εκφράζει αυτή τη γενιά μουσικών που συνεχίζει στην Κούβα και στην Αβάνα. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Αυτή λοιπόν είναι η Ξινόμπι και το Mom and Dad's. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Διαρά με το τουμάνι διαπατέ. Σε αυτό το εξαιρετικό ζεσουί Μάλι.

Αυτός είναι ο Wyclef Jean. Wyclef Jean εδώ παρέα με τον Paul Simon και κοιτώντας λίγο τα live που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τις περιοδίες και γενικά τους καλλιτέχνες που έχουν βγει, γιατί τέτοιο καιρό είτε σε Αμερική είτε σε μεγάλα φεστιβάλ, στα πάντα. Αυτό που κρατάω είναι για το συγκρότημα των Eagles αυτή τη στιγμή που έκλεισε μετά από απέτηση του κοινού άλλες 6 συναυλίες στο Sphere στο Las Vegas. Οι ίδιοι είχαν παίξει πέρυσι κάνοντας το Farewell Tour, που βέβαια τραβάει αυτό το Farewell Tour, γιατί σε όλο τον κόσμο, επειδή έχουν βγει σε περιοδία παγκοσμίως, είδα και ένα εξαιρετικό live που έδωσαν στην Μελβούρνη και γενικά στην Οκεανία. 4 λοιπόν συναυλίες το Νοέμβριο και 2 συναυλίες τον Σεπτέμβριο, οι οποίες έγιναν αμέσως sold out ανεξαρτήτου κόστους εισιτηρίων στο Sphere, στο Las Vegas, ίσως ο μεγαλύτερος και φυσικά ο ακριβότερος συναυλιακός χώρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Για τους Eagles, που συνεχίζουν να μαγεύουν όλο τον κόσμο με έναν ήχο που έφτιαξαμε στη δεκαετία του 70.

Ξεκινήσει λοιπόν από τους Eagles, από μια μπάντα που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία στη rock, έχει γράψει στη country rock, στη soft rock, στη folk rock. Και τα τελευταία χρόνια μάλιστα, όταν μπήκε και ο Vince Gill μέσα αυτή την παρέα, έφυγε ο Glenn Frey, έφυγε ο Randy Meisner, έφυγε ο Don Felder και ο Bernie Lee τον παλιά. Νομίζω ότι ο Vince Gill ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το σχήμα. Κάποιοι τον θεωρούσαν ούτως ή άλλως μέλος, αλλά κατεβαίνοντας αυτή τη στιγμή και βγάζοντας περιοδίες μαζί, αυτός ο superstar της country μουσικής σκηνής δίνει και το κάτι διαφορετικό. Ο Μλί Σαντάρ, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

You're gonna lose your soul. Αυτός είναι ο Μνησαμντάρ. Παλιά επιτυχία που είχαν κάνει οι Dead Men Bones και ο Ryan Gosling, ο οποίος μάλιστα επιστρέφει με μια μεγάλη ταινία στην μεγάλη οθόνη τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο. Στον κόσμο μας τους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο, εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Και εμείς με τους Tiver Corporation, με τους Hilton και Garza υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Και να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Να ακούτε πάντα τον κόσμο, γιατί φίλες και φίλοι, ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και όχι μόνο. Κάνει και πάρα πολύ ωραία πάρτι, όπως είδατε. Για άλλη μια φορά. Και φέτος ο κόσμος κλείνει και 25 χρόνια. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, πολλά φιλιά. Τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Vibes.

Η φωνή του Μάριο Μπιόντι να τραγουδάει σαν ντε, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου, Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Ταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

ξέρετε, στα social media δίνουμε προσκλήσεις για τη stand-up comedy παράσταση των Sushi Mango. Αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα.

μία ταινία του 1963. Η φωνή της Brigitte Bardot, αυτή είναι η Trover. To Leave the Sea, ή στα γαλλικά Quitte la Mer. Και από την Γαλλία στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου μαζί με τον Robert Sivigès, ο David Cole έγραψε αυτή την τεράστια επιτυχία, CC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Kid Frost τραγουδούσε La Rasa του 1990. Σαν σήμερα γεννιέται ένας αγαπημένος και σπουδαίος μουσικός, ο Curtis Lee Mayfield. Αμερικανός στιχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός. Μεγάλη αναγνώριση με το group The Impressions, έρχεσαι τέλη δεκαετίας του 50 και δεκαετία του 60. Και βεβαίως μετά ακολούθησε σόλο καριέρα με το σπουδαίο Curtis του 1970, αλλά και το soundtrack για την ταινία Superfly. 52, Curtis Mayfield, Superfly.

Αυτή είναι η πραγματική ευτυχία. Σε Σάλευρε Μπονάρ με τη φωνή της Josephine Baker, η οποία γίνεται σαν σήμερα η μαύρη Αφροδίτη, το μαύρο Μαργαριτάρι. Μεγάλη καριέρα έκανε κυρίως στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη έγχρωμη η οποία έπαιξε σε μια μεγάλη

Άλλη είναι η μήκους ταινία Sirens of the Tropics το 1927 και βεβαίως την ίδια χρονιά αυτό το κουστούμι τώρα με τις μπανάνες είναι μια iconic εικόνα της από τις εποχές και από την εποχή εκείνη. Βοήθησε πάρα πολύ τη γαλλική αντίσταση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βεβαίως έμεινε παραπάνω.

David Walter από τη Γαλλία. Η ζωή είναι ωραία, λαβή εμπέλ. Και από εκεί στο πρώτο άλμπουμ του Curtis Mayfield με τίτλο Curtis, το 1970 το Σεπτέμβριο κυκλοφορεί. Και βεβαίως το Move On Up ανεβαίνει νούμερο 1. Ένα funk album, αλλά με ψυχεδελικά στοιχεία. Και βεβαίως εχμές στην πολιτική και την κοινωνική ζωή της εποχής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 3 Ιουλίου. Conjunto Son Sal, μια ωραία κούμπια. Σε ένα dub edit του Τζαμάν. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σαν σήμερα γεννιέται η Φρέντα Τζόζεφιν.

Susan Suzy 4. Η Susan σαν σήμερα γεννιέται. Ήταν και ηθοποιός, γεννημένη στο Detroit του Michigan.

φωνή του Curtis Mayfield μαζί με, με τον Blaze Meldis και τη Lisa Coates. Στο τελευταίο άλμπουμ του Curtis Mayfield που είχε κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 1996.

μετά έγινε το τρομερό ατύχημα που είχε ο Κέρτις Μέιφιλντ, που είχε μείνει παράλυτος από τη μέση και κάτω. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε και να συνθέτει και να τραγουδά. Διότι καθόταν ξαπλωμένος και ηχογραφούσε γραμμή-γραμμή τα τραγούδια του.

Σήμερα γεννιέται και ο Kelly Jones, η φωλή των Stereophonics, ο Αλός βεβαίως, μαζί με έναν άλλο σπουδαίο Αλό. Θα ακούσουμε το Mama Told Me.

Οι Στερεοφόνικς έχουν κυκλοφορήσει 13 στούντιο άλμπουμ. Όλες επιτυχίες και compilation. Tom Jones, Stereophonics.

Και υπάρχουν πολλοί που μιμήθηκαν βεβαίω και τον Κέρτις Μέιφιλντ, όπως τραγουδούσε εδώ. Ο Μπόμπι Γούμαξ στο Across 103. Το James Brown είχε πει για τον Black Caesar. Ο Willie Hutch για το The Mac. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6.

First time ever I saw your face ήταν Stereophonics, Rod Stewart με την Royal Philharmonic Orchestra. Για αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει και σαλπάρουν.

κάπως έτσι μας αποχαιρέτησε και παίρνει στη συναυλία του Rod Stewart με αυτό το φοβερό σέιλερ. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Steve Winwood, βεβαίως Τίμι Τόμας το original. Why can we live together? Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Hello party people που λέγανε και παλιότεροι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα party ego boost, γιατί τα party δίνουν και παίρνουν. Και ο Ιούνιος μπήκε για τα καλά. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφεί αυτά εδώ τα ωραία, τα οποία και ρημιξάρουν οι Blue Dietrich, που έρχονται ευθύς αμέσως για να ανοίξουν τον Νίκο και έτσι να μας καλωσορίσουν όλους εμάς τις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

www.cosmosradio.gr και από παντού και φεύγω με τον Νικόδημους, ο οποίος κατοικοεδρεύει στη Μαδρίτη και φτιάχνει αυτό το Mariposa Bonita Fly, το οποίο και μιξά.

Οι Mo Horizons μπορεί να δίνουν ορίζοντα με τις μουσικές τους, ωστόσο έρχονται από την παγωμένη Γερμανία και τώρα φέρνουν και τα νέα. Did you hear the news? Είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί με τον Free Dust, ο οποίος δίνει το δικό του αφήγημα. Time flies when you running from the bleachers to the sidelines, dodging all the cheerleaders and ducking.

Κιμς, όχι μόνη της, με την παρέα της, με τους μουσικούς της. Open Arms είναι το τραγούδι που φτιάχνει. Μαζί με το Sugar Girl έρχεται και η Dilla. Μπορεί, λέει, να συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ.

Soul. Αυτή η παρέα από το Λονδίνο έφτιαξε πολλές και ωραίες μουσικές. Σκέψου το. Think about it.

the forgotten ones.

Η Σέλια Βα, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη, ζει στο Λονδίνο, ταξιδεύει παντού και αυτό το engraved ήρθε για να μείνει. Η Σέλια Βα από το άλμπουμ

κλαρί να ταξιδεύουν στη γη και ο Σαμπάκα έρχεται από το Λονδίνο να φτιάξει την παραγωγή. Αυτές οι μουσικές έρχονται. Off the Earth είναι το άλμπουμ που έφτιαξε και ηχογράφησε ο ίδιος μέσα στο 2026, από όπου αντλούμε και ξανααντλούμε αυτό το

Ο Ντάγκλας Χωσίνη, ο οποίος έχει κάνει πολλές πρωτοποριακές μουσικές, δεν σταματάει πουθενά και για κανένα λόγο, εδώ φτιάχνει με τον Λόκι Τέρα και τον συναντά πίσω στο 2025 αυτό το άφρο σαμπρόσο.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς σας βρίσκουμε και εμείς εδώ είμαστε. Στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Το σπίτι του Πάνα εμπνεύστηκε πριν από αρκετά χρονάκια, πίσω στο 2020, σε αυτό το περίφημο άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Σουρ, η Κανέλα Παλάτσιο, που δεν ακούμε πολύ συχνά. Από τον οίκο, η Κανέλα Παλάτσιο έφτιαξε το 2020 στην Τουρού Μαντάλα Μουσικά Records αυτά εδώ τα άσματα ακριβώς για μας, και σας καλωσορίζω με αυτό εδώ το βαλσαμένιο κομμάτι.

δρόμος είναι ανοιχτός και ευχάριστος, αισιόδοξος. Ο Arthur H. έρχεται με αυτό το Adios Tristes άλμπουμ του και μέσα εκεί εμπνέει.

0: Οι Λαγιορώνας που φτιάχτηκαν από τα παραμύθια της Σαβέλα Βάργκας. Οι Λαγιορώνας που ζουν στις Βρυξέλλες και που τρέχουν κι αυτές όπως κι εμείς.
1: I am afraid of the dark. I am afraid of that first spark, of fire and of love when it begins. You know, it shivers. I am afraid of men at night, but also of them in the bright

και μοναδική η Λάσσα Ντελασέλα και δεν βρέθηκε ακόμη κάποια να την αντικαταστήσει. Love Come Here, το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια.

Los Mitos Latin Funk Love Song στην instrumental version και ο Lance Ferguson να φροντίζει όλα τα υπόλοιπα.

Μακάγια Μακρέιβεν, σπουδαίος μουσικός, εδώ έρχεται να συνδράμει την σαξοφωνίστα Νούμπια Γκαρσία. Μαζί φτιάχνουν το διαφορετικό Source.

Ο Ντρακάο δεν ξέρω τι απέγινε, ξέρω πάντως πως έφτιαξε αυτό εδώ για να αιωρούνται οι Αμαζόνες. Το είπε Αμαζόνας Flow.

Αλέν και θα βρεθούμε με τον Σερέρο, ο οποίος δεν πάρει ασυστόλος, ένα αντιός μπατάτα και ολίων παρτών, και αυτός μαζί.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, εδώ στον κόσμο μας, στον κόσμο της μουσικής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.